0: Δεν υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ζώδια κάνουν βόλτα.
2: Εδώ είναι για να κάνουν βόλτα μαζί μας το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει επαγγελματικά και οικονομικά? Σκέφτηκες ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου με εκατομμύρια στον τραπεζικό σου λογαριασμό? Αν όχι, ίσως ανήκει στα ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με την αστρολογία. Αυτά τα ζώδια ευνοούνται από το σύμπαν και έχουν την τύχη με το μέρος τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάποια στιγμή ίσως βρουν το μαγικό συνδυασμό για να γίνουν εκατομμυριούχοι ή έστω να απολαύσουν θετική ενέργεια και επιτυχία. Και ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ξεκινάω με τον Ταύρο. Είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τις σωστές αποφάσεις σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση του και η ικανότητά του στις επενδύσεις τον βοηθούν να αποφεύγει συναισθηματικές παγίδες και να χτίσει σταθερά την οικονομική του ασφάλεια. Λέων. Οι λέοντες από την άλλη ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Με το χάρισμα να ξεχωρίζουν τι τους ωφελεί και τι όχι, διαθέτουν φυσικές ηγετικές ικανότητες που τους οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η αυτογνωσία τους επιτρέπει όλους τους λέοντες να εκμεταλλεύονται τις σωστές ευκαιρίες και ποιος ξέρει, ίσως μια τέτοια στιγμή να τους φέρει και το τυχερό λαχείο. Τέλος, ο Σκορπιός είναι αποφασιστικός και πιστεύει στον εαυτό του. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και το πείσμα του τον οδηγεί σε επιτυχίες. Με επιμονή και θάρρος δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες, γνωρίζοντας πότε να δράσει και πότε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ, πάντα με energy vibes. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα θα πάω για ένα περπάτημα και υπάρχει και ο Ζαν Ρους από την Εστονία που μάλλον το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του slackline αποφάσισε να περπατήσει για 12 ολόκληρες ώρες πάνω σε έναν ημάντα πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, παρακαλώ, περίπου 100 μέτρα πάνω από το Δούναβι στην Πρατισλάβα. Και δεν πήγε απλώς από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ημάντας είχε μήκος 666 μέτρα και ο άνθρωπος έκανε 22 διαδρομές, γράφοντας κάπως έτσι συνολικά 14,7 χιλιόμετρα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και κατέβηκε με το σουρούπομα. Στο μεταξύ είχε ζέστη, φουσκάλες, πόνους σε όλο του το σώμα, άλλαξε μπαμπούσια και κάποια στιγμή έβαλε και μουσική για να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Το καλύτερο όμως το είπε ο ίδιος όταν τελείωσε. Ούτε στο έδαφος δεν περπατάω τόσο πολύ. Και κάπου εδώ νιώθεις λίγο άβολα που χτες πήρες το αυτοκίνητο για να πας στο περίπτερο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι σου.

0: αγαπημένος του ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σου φέρνω άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πασίγνωστο Mamma Mia. Τα γυρίσματα της ταινίας δεν έγιναν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό νησί, κάποιες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι «Mamma Mia» των ABBA. Όχι μόνο το τραγούδι αλλά και το όνομα της ταινίας είναι βασισμένα σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος που άφησε εποχή. Μάλιστα, οι ABBA έχουν κάνει και μία μικρή εμφάνιση. Ο Μπριόν Ουλβάους και ο Μπένι Άντερσον, δύο από τα μέλη των ABBA, κάνουν κάμεο εμφανίσεις στην ταινία. Ο Μπένι εμφανίζεται να παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του «Dancing Queen». Παρά το τεράστιο ταλέντο του ως ηθοποιός, ο Pierce Brosnan, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, κέρδισε το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία σε musical λόγω των απέσιων φωνητικών του. Το Mamma Mia έφερε μια οικονομική άνθηση στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχία της ταινίας, αυτά τα νησιά έγιναν διάσημοι τουριστικοί προορισμοί με πάρα πολλούς τουρίστες να τα επισκέπτονται για να δουν τα τοπία της ταινίας. Τέλος, όταν οι παραγωγοί σκέφτηκαν ποια ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει την πρωταγωνίστρια, δεν είχαν άλλη επιλογή στο μυαλό τους εκτός από την Meryl Streep, που ήταν η πρώτη και η μόνη επιλογή για τον ρόλο της Ντόνα. Energy vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Travel Energy Tips.
4: Σήμερα σε πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Salzburg, την μαγευτική πόλη των Άλμπεων, ένα μέρος βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι, όπου η αρχιτεκτονική ομορφιά και η φυσική γαλήνη συνδυάζεται σε απόλυτη αρμονία. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός με τα επιβλητικά καμπαναριά και την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του απλώνεται η παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις καλωδιοτηρημένες πλατείες. Καθώς περπατάς ανάμεσα στα χρωματιστά κτίρια και τις γραφικές καφετέριες, η μελωδία του Μότσαρτ, γέννημα θρέμα της πόλης, φαίνεται να συνοδεύει κάθε σου βήμα. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το επιβλητικό φρούριο, το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τα καταπράσινα λιβάδια που απλώνονται μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Άλμπεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Το φρούριο, με την ιστορία αιώνων να αντικατοπτρίζεται στους πέτρινους τοίχους του, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Για όσους αναζητούν ρομαντικές στιγμές, το Salzburg είναι γεμάτο κήπους και πάρκα, με τον κήπο Mirabel να κλέβει την παράσταση. Οι συμμετρικές ανθοστοιχίες, τα μαρμάρινα αγάλματα και τα ρομαντικά μονοπάτια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Η ατμόσφαιρα της πόλης, ειδικά το Σούρουμπο, όταν τα φώτα αρχίζουν να λαμπυρίζουν, καθρεφτίζει τον ουρανό, γεμίζει με ρομαντισμό και γαλήνη που σε κάνουν να θες να μείνεις εκεί για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις ρομαντικό ταξίδι διημέρου-τριημέρου, τώρα ειδικά το φθινόπωρο, ιδανικός προορισμός Salzburg στην Αυστρία. Energy Vibes.

πριν σε πήγαμε ταξίδι στην Αυστρία. Τώρα θα σου φέρω μια κλασική εικόνα στο μυαλό. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ, περιμένεις τον Ιμάντα και βλέπεις να περνάνε μπροστά σου δεκάδες ίδιες βαλίτσες. Μαύρες, γκρι, μπλες. Σαν στρατός από κλωνοποιημένα σακβαγιάς που σε κοιτάνε με ύφος «Βρες με αν μπορείς». Και κάπως εκεί έρχεται η έξυπνη ιδέα. Θα βάλω μια νέον κορδέλα, θα δέσω ένα φιόγκο, θα ρίξω και ένα μαντήλι πάνω από το χερούλι. Έτσι θα ξεχωρίζει η δική μου. Ναι, μόνο που αυτή η μικρή πατέντα μπορεί να κάνει τη βαλίτσα σου να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί ένας insider στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πως όλα αυτά τα στολίδια μπερδεύουν τους high-tech σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν κρέμεται ένα κομμάτι ύφασμα, ο αισθητήρας χτυπάει κόκκινο και το σύστημα την πετάει εκτός ροής. Με λίγα λόγια, η βαλίτσα σου μπορεί να περάσει από χειροκίνητο έλεγχο, να καθυστερήσει ή ακόμα και να μείνει πίσω. Και αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είναι μόνο οι κορδέλες, ακόμα και τα παλιά αυτοκόλλητα ή ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενες πτήσεις μπορούν να μπερδέψουν το σύστημα. Έτσι μπορεί εσύ να πίνεις τον καφέ σου στη Βαρκελόνη και η βαλίτσα σου να κάνει city break στη Φραγκφούρτη. Ποια είναι η λύση τώρα? Υπάρχει. Κράτα το στυλ σου minimal. Διάλεξε βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα, βάλε ένα καθαρό ευδιάκριτο ταμπελάκι ή ένα διακριτικό σημάδι που να σε βοηθά έτσι ώστε να την εντοπίσεις. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις την προσοχή των σκάνερς. Χρειάζεται να τραβήξεις μόνο τη δική σου όταν θα εμφανιστείς στον Ιμάντα. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βολτούλας εδώ στα Energy Vibes της 4ης 7 Οκτωβρίου. Σήμερα μάθαμε γιατί σε κάποια ξενοδοχεία εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα δωμάτια 13 και 4-20. Θυμηθήκαμε ότι κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδιναν μετάλλια ακόμα και για τέχνη. Είδαμε έναν άνθρωπο να περπατά 12 ώρες πάνω από τον Δούναβη, ενώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ για να μην βαδίσουμε δύο τετράγωνα. Και ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Πριν φύγουμε, κρατήστε κάτι και για σήμερα. Στη ζωή όλοι και όλες κάνουμε λάθη. Λάθος ανθρώπους εμπιστευόμαστε, λάθος δρόμους παίρνουμε, λάθος αποφάσεις βιαζόμαστε να πάρουμε. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις κάποτε στο σημείο να μην κάνεις κανένα. Το θέμα είναι κάθε λάθος να σου αφήνει κάτι περισσότερο από αυτό που σου πήρε. Γιατί τελικά τα λάθη δεν είναι οι λάθος τροφές της ζωής μας. Είναι συχνά οι δρόμοι που μας μαθαίνουν πού πραγματικά θέλουμε να πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και νύχτας και μην ψάχνετε την τέλεια διαδρομή. Βάλτε απλώς καλή μουσική εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και συνέχισε. Energy Vibes και πάλι αύριο εδώ. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι, μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με πνίγει κι ό,τι αγαπούσα έχει φύγει.

όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Στο αλφαβητάρι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

0: 5η 8 Οκτωβρίου 2026 και η ώρα είναι 9:05. Καλημέρα σας κύριε Σιγήρη από τον Διάβλο Κρήτης και από την πρωινή ζωντανή εκπομπή μας χωρίς δεσμεύσεις. Για την επόμενη ώρα εδώ από το diablosradio.gr, από το live24.gr, onlineradiobox.com και greekpavlaradio.gr. Μια καθημερινή προσφορά από την κατασκευαστική Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Μια είδηση η οποία μας στεναχώρησε γενικά ήταν αυτή η είδηση η οποία μας πληροφόρησαν ότι χθες έφυγε από τη ζωή η 87χρονη γυναίκα, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία είχε εκδιωχθεί με έξωση στην Ισπανία στις 23 του Σεπτέμβρη στη Μαδρίτη και πυροδότησε όλες αυτές τις εξελίξεις τις οποίες είδαμε καθημερινά να συμβαίνουν από τότε στην Ισπανία και ειδικά στην πρωτεύουσά της στη Μαδρίτη. Και ως γνωστόν προκηρύχθηκαν και πρόωρες εκλογές για τις 29 του Νοέμβρη στην Ισπανία και η αιτία, η σπίθα που άναψε το φυτίλι ήταν αυτή η ιστορία. Έτσι, από τη στιγμή της έξωσης που της έκαναν, ήταν στο νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε συμφωνία που της επέτρεπε να γυρίσει στο σπίτι της μετά την παρέμβαση οργανώσεων και διάφορων ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν. Έτσι, είχαν βρεθεί εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες άνθρωποι, διασημότητες και οι οποίοι στην αρχή δεν είχαν αποτρέψει την όλη διαδικασία, αλλά τελικά πέτυχαν να ξαναγυρίσει στο σπίτι της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε γιατί χτες έφυγε από τη ζωή. Προφανώς πιέστηκε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, ήταν 87 χρονών, αλλά και η στεναχώρια την σκότωσε κυριολεκτικά, οπότε αυτό που μένει είναι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία στην Ισπανία, μήπως και παραδειγματιστούν και άλλες χώρες και πράξουν τα ίδια, όχι εννοώ εξώσεις και τέτοια πράγματα, να συμπεριφέρονται ανθρώπινα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη και που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση.

0: Ξεκινήσαμε λίγο στενάχωρα την εκπομπή με την είδηση της θανάτου της γυναίκας αυτής, της Μαρή Κάρμεν. Να σκεφτείτε ότι έμενε σε ένα σπίτι και πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο, έπαιρνε σύνταξη 1.400 και το κτίριο αυτό που έμενε αγοράστηκε από μια μεγάλη εταιρεία και της ζήτησαν το ενίκιο το 500 να γίνει 1.600. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε, πώς να, δηλαδή με, το καταλαβαίνετε το ποιο είναι το ισοζύγιο, έτσι, το ισοσταθμιστικό σε αυτό το πράγμα. Οπότε αναγκαστήκανε να τις κάνουν έξωση. Ακούστε τώρα να δείτε μια κατάσταση. Και έγιναν όλα αυτά που έγιναν, η Ισπανία πάει για εκλογές, η γυναίκα πέθανε και φυσικά υπάρχει αντίκτυπος σε όλο τον κόσμο. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει από χτες, σήμερα η εκπομπή μας είναι αρκετά ενδιαφέρουσα σε σχέση με τις άλλες μέρες. Και δεν το λέω υποτιμητικά για τις άλλες μέρες, απλώς σήμερα στο πρώτο μέρος θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης, είναι επιστήμονας, είναι πολικός μηχανικός και πολλές φορές έχουμε διαβάσει και πολύ σημαντικά άρθρα γνώμης τα οποία έχει δημοσιεύσει και στα τοπικά μέσα και σε μας, αλλά και σε μεγαλύτερα μέσα της πρωτεύουσας, τα οποία απευθύνονται και σε άλλο κόσμο. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Καφετζάκη, πολιτικό μηχανικό. Καλημέρα κύριε Καφετζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε πάντα καλά.
0: Ακούσατε το περιστατικό αυτό με τη γυναίκα τη Μαρή Κάρμεν που τελικά έφυγε από τη ζωή εχθές, έτσι επιφορτιζόμενη με όλη αυτή την ταλαιπωρία που ήταν όλες αυτές τις μέρες και όλα αυτά δείχνουν και γενικότερα, κύριε Καφετζάκη, την κατάπτωση, την κοινωνική και την ανθρώπινη η οποία υπάρχει στις μέρες μας. Συμφωνείτε?
1: Αυτό είναι ένα θλιβερό γεγονός και όλη αυτή η κινητοποίηση που έχει γίνει στην Ισπανία και ειδικά σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι κάτω από από μια κυβέρνηση η οποία είναι φιλολαϊκή, μια αριστερή κυβέρνηση. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δείγματα γραφής και σε τέτοιες κυβερνήσεις, δυστυχώς, αριστερές αρχές, σε εισαγωγικά, τότε λοιπόν ο κόσμος, ίσως μια λογική εξήγηση στο ότι όλη η Ευρώπη τελικά στρέφεται σε μια δεξιά και ακροδεξιά ρητορική, αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να λέμε ότι μας ήρθε ως κάτι το ξένο. Μάλιστα. Αυτό δουλεύεται και αυτό έχει αυτές τις, αυτά τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Αυτό το κοινωνικό πρόβλημα και γενικότερα, κύριε Καφετζάκη, και μια κατάσταση έτσι γενικευμένης φτώχειας, όπως έχετε αναφερθεί και σε άρθρο το οποίο έχετε δημοσιεύσει. Αυτό φαίνεται και σε τους ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται, δηλαδή στους τουρίστες και λοιπά, οι οποίοι είναι σφιγμένοι, δεν εξοδεύουν όπως ξόδευαν. Υπάρχει, ας πούμε, μια έτσι, στο δημόσιο λόγο, μια καθημερινή αναφορά σε τέτοια θέματα, τα οποία αναφέρεται, τέλος πάντων, σε αξίες, θεσμούς, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην υγεία, γενικότερα στην ακρίβεια, στα καύσιμα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εσείς όταν αναφέρεστε σε γενικευμένη φτώχεια, βάζετε και κάτι άλλο στον κύκλο των θεμάτων αυτών?
1: Πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο ένα πράγμα. Όταν μιλάμε για γενικευμένη φτώχεια, επειδή έχουμε επικεντρωθεί όλο τον τελευταίο καιρό μόνο στην τσέπη και μόνο στην οικονομική φτώχεια και μόνο στην οικονομική διάσταση όλου αυτού του προβλήματος, πρέπει να πούμε ότι φτώχεια δεν υπάρχει μόνο στην τσέπη. Δεν υπάρχει. Όταν σας κάνω κάποια ερωτήματα και θα μου πείτε εσείς, ως και εσείς ως ενεργός πολίτης, δεν υπάρχει φτώχεια και απαξίωση ηθική και αξιακή στη χώρα μας?
0: Ναι, υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, ναι.
1: Δεν βλέπουμε συνεχώς θέματα που μιλάμε μέσα, δηλαδή ηθική και αξιακή αυτή φτώχεια. εκφράζεται μέσα από την ιδιοτέλεια, την διαφθορά, την προσωπική εξυπηρέτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι
1: ο καθένας μπορεί να επιβιώνει με ό,τι δηλώνει, και αναφέρομαι πρόσφατα και στο πρόσφατο σημαντικό γεγονός αυτό με τα ιατρία, τα πολυιατρία και το θάνατο του Μαζονάκη. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η συνέπεια, η εντυμότητα, η γνώση, δηλαδή να πάμε και να απευθυνόμαστε στον άνθρωπο και στον πολίτη αυτόν ο οποίος έχει τη γνώση και όχι να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και να προσπαθούμε να μπούμε σε λογικές οι οποίες δεν υπάρχουν. Επίσης, δεν υπάρχει φτώχεια στα πρότυπα. Φτώχεια στα πρότυπα.
0: Να ξεκινήσουμε. Ποια είναι τα πρότυπά μας σήμερα? Ας πούμε, υπάρχει η κρίση και στο κομμάτι που λέγεται οικογένεια, κύριε Καθατζάκη.
1: Έτσι. Καλά. Έτσι, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα, είναι στο μενού.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Πρότυπα. Ποια είναι τα πρότυπά μας σήμερα? Τα πρότυπά μας είναι τα κινητά, οι influencer, τα μοντέλα, τα σώματα, τα botox, τα... όλα αυτά δεν είναι τα πρότυπα. Και θυμηθείτε λίγο, ειδικά στη δικιά μας τη γενιά.
0: Ξεχάσατε τα like, τα like να πείτε.
1: Τα like, ναι, βέβαια, όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι στη δικιά μας τη γενιά πραγματικά και είχαμε πολύ δυνατά πρότυπα από την πολιτική, θα σας θυμίσω, μέχρι τον καλλιτεχνικό κόσμο, μέχρι τον κόσμο τον έτσι πιο επιστημονικό κτλ. Θα σας θυμίσω και στη γενιά τη δικιά μας τους ογκόλυθους, ας πούμε, της πολιτικής που υπήρχαν. Ογκόλυθους πραγματικά. Δηλαδή βλέπω τώρα κάποια αποσπάσματα, κάποια βιντεάκια έτσι παλιά που βλέπεις κάποιους πολιτικούς της γενιάς της δικιάς μας να μιλάνε στη Βουλή. Και πραγματικά, πραγματικά σας το λέω, κάθομαι και βλέπω και θαυμάζω την... όχι αυτό που λένε τόσο πολύ, αλλά το πώς είχαν στηθεί, τι σεβασμός υπήρχε, το πώς υπήρχε αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Όλο αυτό το γεγονός το οποίο σήμερα, αν δείτε λίγο Βουλή, δηλαδή μιλάμε ότι το επίπεδο ορισμένων ανθρώπων εκεί μέσα έχει κατέβει τόσο πολύ, έχει πέσει όλο αυτό το επίπεδο του πολιτικού, του ανθρώπου, του επιστήμονα κτλ, που πραγματικά τα παιδιά δεν έχουν από ποια πρότυπα πλέον να κρατηθούν.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει μεγάλη απαξίωση, κύριε Καφετζάκη, στο θέμα της πολιτικής, διότι τα πρότυπα είναι η καρέκλα, ο μισθός, το τζάμπα, γενικότερα η ιδιοτέλεια, το βόλεμα, ο διορισμός, όλα αυτά.
1: Δεν περιορίζομαι και στα πρότυπα μόνο της πολιτικής.
0: Ναι, εντάξει, επειδή μιλάμε για την πολιτική τώρα. Έτσι.
1: Και στα πρότυπα της καλλιτεχνικής φύσεως και στα πρότυπα της διανοητικού περιβάλλοντος κτλ. Δεν υπάρχει φτώχεια στους θεσμούς. Δεν μιλάμε για μία αρχή απονομή της δικαιοσύνης, για την πολυνομία, για όλη αυτή τις ιστορίες που ακούμε και βιώνουμε καθημερινά σε ό,τι αφορά τους θεσμούς μας. Και ειδικά ο μεγάλος δώρος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω από το σύστημα της δικαιοσύνης, την απόδοση της δικαιοσύνης, και τους όλους τους θεσμούς γενικότερα.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η κρίση των θεσμών και γενικότερα όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Καφετζάκη, έχει σχέση και με το δημογραφικό που προτάσουν κάποιοι, λέγοντας ότι έτσι, δηλαδή,
1: αυτό που λέτε, αλλά αυτό όλα αυτά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε όλα με τη σειρά. Υπάρχει επίσης διανοητική φτώχεια. Και όταν λέμε διανοητική φτώχεια, δηλαδή μπορεί να έχουμε σήμερα μια τεράστια και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, στο να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι γρηγορότερα κτλ. Αλλά αυτό τελικά αντί να μας κάνει σοφότερους, και ειδικά τώρα με την τεχνική νοημοσύνη, θεωρώ ότι πάμε σε αντίθετη τροχιά. Ο κόσμος έχει μία διανοητική αδράνεια, θα λέω. Το μυαλό είναι σαν ένας μυς, το οποίο όσο το δουλεύεις, τόσο μπορεί καλύτερα να δουλεύει.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνεται πιο δυνατό, και πιο ενεργό.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη, οι περισσότεροι τώρα τα βρίσκουν έτοιμα, έτσι δεν είναι? Ούτε ψάχνεις
1: προφανώς,
0: να βρεις, ούτε διαβάζεις.
1: Προφανώς.
0: Του λες
1: μα
0: κάτι.
1: Εδώ βλέπεις, εδώ βλέπεις κείμενα που γράφουν διάφοροι και οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτό τον παραγοντίστικο ρόλο, και ανθρώπους οι οποίοι είναι στα κοινά, είτε σε τοπική είτε σε πρώτου ή δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση ή στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει ποτέ το στόμα τους, δεν μπορούσαν να γράψουν ούτε ένα χαρτί για τα ψώνια του σπιτιού, και μια στιγμή βλέπεις κάτι άρθρα τα οποία είναι μακροσκελή, εμφανίζουν ιδέες, πώς να το πω τώρα, λύσεις σε προβλήματα, είναι παντός επιστητού και τα λοιπά.
0: Και εντάξει, η παρατήρηση που κάνετε και μπορούμε να την κάνουμε και όλοι, αλλά πώς μπορεί να μαζευτεί αυτό το πράγμα? Μαζεύεται, δεν μαζεύεται, κύριε Καφεντζάκη?
1: Δεν μαζεύεται. Αυτό εγώ που παρατηρώ και αυτό που θέλω να περάσει και μέσα από τη συζήτησή μας είναι ότι πρέπει το μυαλό μας ως ένα δυναμικό μη του σώματός μας, να το έχουμε συνεχώς σε εγρήγορση, σε εκκίνηση, να το εμπλουτίζουμε και να το ενδυναμώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε σε μία λογική και του να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι να μας υποκαταστήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και να συνεργαστούμε, αλλά και να την μάθουμε εμείς και όχι να μας μάθει εκείνη.
0: Και
1: όχι, δηλαδή τη μασημένη τροφή που μας πετάει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στα πρότυπα που θίξατε προηγουμένως, γιατί βάλατε πάρα πολλά, και θα σταθώ σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χτες. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε με ένα περιστατικό βίας που συνέβη πάλι σε σχολείο του Αγίου Νικολάου.
1: Στον Αγίου Νικολάου,
0: μάλιστα,
1: ναι,
0: με ανήλικους κλπ. Και πέσαμε από τα σύννεφα και λέμε, αυτά που βλέπουμε και γίνονται μακριά, να τα λοιπόν που φτάσανε και σε εμάς εδώ. Αυτό δεν είναι προϊόν κακών προτύπων, κύριε Καφεντζάκη? Δηλαδή, όταν υπάρχουν...
1: Όχι μόνο, είναι ένα πολυδιάστατο.
0: Ναι, όταν υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, και βλέπουμε και μεγάλη απήχηση πάνω σε αυτό, όταν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ακόμα και τραγούδια, ακόμα και μουσικές, οι οποίες παροτρύνουν τους νέους σε βία,
1: έτσι,
0: στο ακριβώς, εύκολο χρήμα, στα ναρκωτικά, στα ακριβά αυτοκίνητα, στην υποτίμηση των γυναικών και γενικότερα όλα αυτά. Δεν είναι κακά πρότυπα? Και γιατί δεν τα μαζεύουν? Τους θέλουν να είναι έτσι τα πράγματα? Να τα μαζεύουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα αυτό όμως είναι πιο πολυδιάστατο. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο προτύπων, δεν είναι θέμα μόνο αξιών, αξιακά θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι θέματα και δύο πολύ σημαντικά που και εκεί εντοπίζουμε την φτώχεια. Είναι και θέματα οικογενειακά που και εκεί φτωχαίνουν συνεχώς, διότι ο κόσμος δεν ασχολείται πλέον με την οικογένειά του. Και δεύτερον είναι και θέματα παιδείας. Και αν θέλετε εκεί να ανοίξουμε συζήτηση, θα στεναχωρηθούν πολλοί και θα στεναχωρηθούμε όλοι με τα θέματα της παιδείας. Διότι προσέξτε, ένας γονιός βλέπει πολύ λιγότερο τα παιδιά του από ότι ο καθηγητής και ο δάσκαλος.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά περνάνε περισσότερο χρόνο στο σχολείο παρότι στο σπίτι τους. Σχολείο και φροντιστήριο εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εάν ανοίξουμε τέτοιους διαλόγους, επειδή έχω τρία παιδιά και επειδή βλέπω το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουμε το κεφάλι και να ενδιαφερθούμε πραγματικά για την παιδεία. Και σας λέω, μέχρι πέρσι είχα παιδιά και στις τρεις βαθμίδες. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να σκύψουμε και να δούμε σοβαρά την παιδεία σε αυτή τη χώρα και κάποια πράγματα θα πρέπει να μπουν σε μία τάξη στα σχολεία. Από την πραγματικά το πώς διδάσκουμε τα παιδιά μας, το τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας, το πώς τα διδάσκουμε τα παιδιά μας και προσέξτε και το τι πρότυπα δημιουργούν και οι ίδιοι
0: οι γονείς.
1: Δάσκαλοι
0: και οι γονείς. Ναι.
1: Και οι γονείς, θα φτάσω και στους γονείς. Σας είπα όμως πρώτα δίνω σημασία στο σχολείο, διότι το θεωρώ πολύ σημαντικότερο από ότι η οικογένεια, διότι τα παιδιά περνάνε πολύ περισσότερες ώρες μέσα στα σχολεία και μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρότυπα λοιπόν του δασκάλου δεν μπορεί να είναι, δεν πρέπει και δεν νοείται ένας δάσκαλος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι στα social media, θα είναι με μηχανές γρήγορες, θα είναι με ποτά, ουίσκια, με ξενύχτια, με τέτοια κτλ. Όπως επίσης μια δασκάλα δεν μπορεί να είναι μια η οποία θα έχει το πρότυπο στα παιδιά, θα είναι μέσω των social, με φουσκωμένα χείλη, με μαλλιά, με ιστορίες, με μια ζωή η οποία θα δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο τον οποίο θέλουμε να μην διδάξουμε τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν το πρότυπο της δασκάλας είναι αυτό, για φανταστείτε στα παιδιά του δημοτικού τι μηνύματα περνάει. Μάλιστα. Πρέπει να σοβαρευτούμε λοιπόν. Μάλιστα. Με λίγα λόγια και να μπουν τα πράγματα σε μια ο καθένας
0: επιστροφή
1: το ρόλο
0: στην κανονικότητα, θα έλεγα εγώ.
1: Ο καθένας, κύριε Βαναγιώτη, το ρόλο του πρέπει να τον προστατεύει και πρέπει να τον υπερασπίζεται. Και ο γονιός το δικό του, προφανώς, προφανέστατα, και ο δάσκαλος το δικό του, και ο πολιτικός το δικό του, και πάει λέγοντας. Μόνο έτσι θα προσπαθήσουμε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο περισσότερα καλύτερα πρότυπα στην ελληνική κοινωνία, τα οποία δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε φοβερές εκπτώσεις σε όλα αυτά τα παιδιά.
0: Κύριε Καφετζάκη, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο, γενικά δεν έχουμε ξανακάνει κουβέντα και πραγματικά εκπλήσωμαι και στεναχωριέμαι που τόσα χρόνια δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πραγματικά θα στεναχωρηθώ όταν τελειώσει αυτή η κουβέντα σήμερα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Θέλω κλείνοντας, θα επαναλάβουμε μια κουβέντα να είναι και πιο θεματική κλπ. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εδώ. Να μην την κάνουμε τηλεφωνικά, να την κάνουμε διαδόσεις. Θέλω να κλείσουμε, να μας κάνετε ένα σχόλιο. Επειδή είστε άνθρωπος ενεργός και ασχολείστε και να πούμε κιόλας ότι είχατε διεκδικήσει και ρόλο στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές από τη θέση που είστε κλπ. Να μας κάνετε ένα σύντομο γενικό σχόλιο για το πώς εσείς βλέπετε. Δεν θα σταθούμε στα πολιτικά γιατί εκεί γίνεται λίγο χαμός. Θέλω να σταθούμε λίγο στην τοπική διοίκηση. Εσείς είστε στη Νέα Πολύ, δεν είστε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε έχετε και μία γενικότερη άποψη όσον αφορά το πάνω μεραμπέλο. Και θέλαμε να μας κάνετε έτσι ένα σχόλιο σύντομο ώστε να ανοίξουμε την κουβέντα την επόμενη φορά. Παρακαλώ. Δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά μάλλον από πού να αρχίσετε τώρα, έτσι. Μάλλον αυτό είναι.
1: Ναι. Δεν θα ήθελα να μπω σε ένα τέτοιο σχολιασμό τώρα.
0: Ναι.
1: Αν και τις απόψεις μου τις έχω εκφράσει, όχι δημόσια, αλλά κατηδίαν.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ πάντως ότι πραγματικά, όχι μόνο το πάνω Μεραμπέλο, γενικά το Μεραμπέλο είναι μια περιοχή, ένας τόπος ο οποίος πραγματικά έχει τόσο απίστευτη φυσική ομορφιά.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι τόσο και μαζεμένος τόπος, δηλαδή δεν έχει, πώς να σας πω τώρα, το αχανές του Ηρακλείου ή της μεγάλης πόλης των Χανίων κτλ. Είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί
0: να κάνει πολλά, να δώσει πολλά
1: στον κόσμο. Και να δώσει πολλά, ναι, αλλά και να αλλάξει εντελώς νοοτροπία και να αλλάξει εντελώς όλη του την άποψη στο ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας τόπος ο οποίος είναι πραγματικά ευλογημένος και ο οποίος θα μπορούσε πάρα πολύ, έτσι όπως είναι στημένος, να δημιουργήσει ένα φοβερό εφαλτήριο, τόσο ώστε να πάει πολύ μπροστά. Είναι μια πόλη μικρή, ελεγχόμενη ο Άγιος Νικόλαος, με πολλά περιφερειακά σημαντικά κομμάτια τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες αποκεντρωτικές τάσεις πάνω σε αυτά τα κομμάτια του
0: Δήμου. Είναι, του Αγίου, εννοείται τα χωριά εννοείται, ναι.
1: Τα μεγάλα χωριά και τα μεγάλα, δηλαδή εννοώ Κριτσά, Νεάπολη, ειδικά Νεάπολη, Ελούντα κτλ. Και ο Άγιος Νικόλαος να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο. Ξέρετε, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει με τον κύριο Κοκκίνη με ένα δημοτικό συμβούλιο, είχα πει τότε ότι τα πλευρά ετοιμάζονται για να γίνει εκεί μία μικρή Νεάπολη, διότι ουσιαστικά εκεί θα δημιουργηθεί μία καινούρια Νεάπολη.
0: Μία μικρή πόλη, μία κομμόπολη θα γίνει, ναι.
1: Εάν λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από αυτήν την νέα όμορφη κοπέλα που θα δημιουργηθεί εκεί, έτσι, παραμείνει μία πολύ όμορφη αλλά ηλικιωμένη κυρία, πολύ φοβάμαι ότι αντί να φοβάται ο Άγιος Νικόλαος ότι θα του πάρει τους τουρίστες η νέα επένδυση από την πόλη του Αγίου Νικολάου, πολύ φοβάμαι ότι και ο ίδιος ο ντόπιος ο Άγιος Νικολιώτης θα πάει και θα προτιμήσει να είναι σε μία μικρή πόλη που θα δημιουργηθεί απέναντι, σε μία ανταγωνιστική πόλη η οποία θα διαθέτει όλες αυτές τις παροχές και τις προδιαγραφές οι οποίες θα σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά ένας διαφορετικός,
0: μάλιστα,
1: άνθρωπος σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με με τα facilities, σε σχέση με το τι θα βρεις εκεί, εμπορικά, ιστορίες κτλ. Άρα λοιπόν, αν ο Άγιος Νικόλαος δεν μπει σε μια διαδικασία, πώς να το πω, ένα lifting, αλλά lifting μέχρι σε πολύ μεγάλο βάθος, τότε δεν θα μπορούμε να συζητάμε για μια ανταγωνιστική
0: αυτό
1: πόλη.
0: Αυτό θέλει όραμα. Θέλει όραμα, κύριε Καφεντζάκη. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όραμα.
1: Όπως επίσης από το Γαργαδόρο, ναι, από το Γαργαδόρο μέχρι και την περιοχή εκεί που λέμε για τα, ναι, πλευρά, ναι, ναι, είναι ένα απίστευτο παραλιακό μέτωπο, το οποίο θυμάμαι μέσα στην πανδημία, το οποίο περπατιόταν, ποδηλατιόταν, ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να είναι μια πραγματική ριβιέρα του Αγίου Νικολάου.
0: Έτσι. Να βάλουμε μια ανωτελεία εκεί και να αφήσουμε έτσι όλα αυτά τα ερωτήματα για lifting, για και πολλά ακόμα, γιατί εσείς είστε και μηχανικός και τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα, και να βάλουμε μια ανωτελεία να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Και να πραγματικά χαρήκαμε όλοι και βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα. Σας δίνει πολύς κόσμος συγχαρητήρια για τον λόγο σας και για τον τρόπο που μιλάτε. Δεν σας είχαν ξανακούσει, ούτε και εμείς. Λοιπόν, καλή συνέχεια ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καφεντζάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Καφεντζάκης, πολιτικός μηχανικός, τον οποίο συζητήσαμε, ακούσατε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, σχεδόν, θέλουμε πολλές ώρες για να τα πούμε όλα και θα τα ξαναπούμε φυσικά και πολύ σύντομα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που παραλείψαμε και θα έρθουμε με τον δεύτερο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής για να μιλήσουμε για θέματα τουριστικά, για θέματα... Ναι, τουριστικά και θέματα ανακύκλωσης. Ναι, βέβαια. Γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Κογωτό. Σε λίγα 3-4 λεπτά συνεχίζουμε.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: 10 παρα 20, Διάβλος Κρήτης και δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, χωρίς δεσμεύσεις, ζωντανά εδώ από τον Διάβλο, από το diablosradio.gr, την κεντρική μας δηλαδή ιστοσελίδα, στο live24.gr, στο onlineradiobox.com, για όλη την ομογένεια και στο greekpavlaradio.gr. Δεύτερο μέρος και όπως έχουμε προαναγγείλει θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Φώτη Κοκοτό, γνωστό ξενοδόχο στην Ελούντα, οικογένεια, ιστορική οικογένεια στο χώρο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος ο κύριος Κοκοτός, ο Φώτης και αν δεν είναι ενεργός πολίτης και ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την, κυρίως με την ανακύκλωση και κάποιους εξειδικευμένους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζεται πράγματα στα δικά του ξενοδοχεία. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, καταρχήν να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Κοκοτέ.
5: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα ξεκινώντας την κουβέντα μας κύριε Κοκοτέ να δούμε λιγάκι, μιας και τώρα τελειώνουμε για το καλοκαίρι του 2026, γενικότερα ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, πώς πήγε η χρονιά και στην περιοχή της Ελούντας αλλά και σε εσάς, γιατί έχετε από τις μεγαλύτερες μονάδες εκεί, και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τη δική σας από πρώτο χέρι άποψη ξενοδόχου, τι ακριβώς έγινε και τι μελιγενέστε. Παρακαλώ.
5: Ήταν άλλη μια πάρα πολύ καλή χρονιά, άλλη μια χρονιά ρεκόρ. Και τα λέγαμε από την αρχή και πάντα επιβεβαιωνόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Οπότε τώρα κάνουμε ταμείο και μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν μου αρέσει μέσα στη σεζόν να αντικρούω συνεχώς τις διάφορες κασάνδρες που λένε ότι τα προβλήματα του τουρισμού, αν και υπάρχουν και σε αυτά θα ήθελα να εστιάσουμε. Δηλαδή ναι, να πούμε τα καλά στην αρχή, αλλά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε το χειμώνα, ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
5: Είμαι αισιόδοξος γενικά, ναι.
0: Γενικότερα είδαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού δικές σας αναρτήσεις, κύριε Κοκοτέ, οι οποίες πραγματικά λέγαμε τώρα ο κύριος Φώτης είναι ο Κοκοτός, είχαν έτσι ένα χαρακτήρα οξίας κριτικής, θα έλεγα, κριτικής όλα με γιώτα, έτσι, το τελευταίο με ήταν,
5: ναι, ναι.
0: Έτσι, κριτικής σε διάφορα θέματα, ναι, ναι. Τα οποία, εντάξει, τα διαβάζαμε και λέγαμε αυτά είναι αυτονόητα. Γιατί ο Κοκοτός, ας πούμε, κάνει αυτή την κριτική, τι συμβαίνει?
5: Θυμίσω στους ακροατές ότι εγώ είμαι μηχανικός περιβάλλοντος και ασχολούμαι 25 χρόνια με τα θέματα της βιωσιμότητας στον τουρισμό. Μάλιστα. Δεν είμαι καινούριο στην βιωσιμότητα, είναι κάτι το οποίο το ζω στο πετσί μου,
0: ναι, ναι,
5: εδώ και δεκαετίες. Οπότε τα θέματα της βιωσιμότητας είναι κάτι το οποίο βλέπω πάρα πολλούς να μιλάνε και πάρα πολύ λίγους να κάνουν, να πράττουν.
0: Μάλιστα.
5: Βλέπω πολύ μεγάλη υστέρηση στα θέματα της βιωσιμότητας. Έχει μπει σε τελευταία μοίρα, για να μην πω δεύτερη και τρίτη. οι περισσότεροι κοιτάνε μόνον και μόνον τα λεφτά και δεν κοιτάνε το περιβάλλον. Εντάξει, το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου για κάποια χρόνια όταν ήμασταν σε κρίση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοκοτέ. Επειδή μπορεί και ορισμένοι από αυτοί που μας ακούν να μην το καταλαβαίνουν απόλυτα, όταν μιλάτε για βιωσιμότητα, τι εννοείτε? Έχει σχέση μόνο με το περιβάλλον ή και κάτι άλλο?
5: Λοιπόν, ευρύτερα η βιωσιμότητα έχει να κάνει και με κοινωνικά θέματα και με θέματα διακυβέρνησης. Εγώ προέρχομαι από τον τομέα του περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος τομέας στις στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Πολύ ωραία.
5: Με μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Οπότε, ναι, μεν υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε και άλλωστε ο τουρισμός κάνει μια τεράστια δουλειά για τη βελτίωση, ας πούμε, της ανεργίας στη χώρα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη. Αυτό που λένε διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει προβλήματα ρατσισμού. Το αντίθετο θα έλεγα. Έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι στον τουρισμό είμαστε και φιλόξενοι και με τους ξένους επισκέπτες και με τους ξένους εργαζόμενους. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μάλιστα. Οπότε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, εμείς στον τουρισμό τα πετυχαίνουμε με ευκαιρία. Στα θέματα του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης υπάρχουν ζητήματα. Της διακυβέρνησης είναι αρκετά πιο σύνθετα, γιατί η Ελλάδα, όσο πλείστον ο τουρισμός της, δεν είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες να έχουν τεράστια λογιστήρια και τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως λέγονται. Η κανονιστική συμμόρφωση είναι αυτό που στα αγγλικά αποδίδεται ως compliance, regulatory compliance. Είναι το τρίτο σκέλος της βιωσιμότητας που έχει να κάνει με το πώς λειτουργούν οι εταιρείες αυτές καθεαυτές για το πώς εκδίδουν εκθέσεις και πώς αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελέφαντες ουσιαστικά, ότι αυτά τα οποία λένε ότι κάνουν, στην πραγματικότητα τα κάνουν.
0: Μάλιστα.
5: Να επιστρέψω όμως στο ζήτημα του περιβάλλοντος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της βιωσιμότητας. Και εγώ, όταν αναφέρομαι σε βιωσιμότητα, κυρίως τα περιβολητικά αναφέρομαι, τα οποία έχουν τουλάχιστον τρεις κλάδους βασικούς, τέσσερις θα έλεγα. Το ένας είναι η ενέργεια, ο άλλος είναι το νερό, ο τρίτος είναι τα απόβλητα και ο τέταρτος είναι τα οικοσυστήματα. Αυτοί είναι οι τέσσερις κλάδοι, κυρίως του περιβάλλοντος. Και θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και υποκλάδους. Οπότε εγώ ασχολούμαι 25 χρόνια με αυτά κυρίως. Δεν είμαι ξενοδόχος με την αυστηρή έννοια. Δηλαδή, ναι, μεν έχω γεννηθεί μέσα σε ξενοδοχεία, αλλά μηχανικός περιβάλλοντος είμαι και προσπαθώ να βελτιώσω τα ζητήματα της.
0: Ωραία. Να σταθούμε λιγάκι στην κριτική που κάνετε γενικότερα, γιατί σας είδαμε να παραπονιέστε κριτικάροντας γενικά κάποια.

0: περισσότερο ευθύνη θα ανήσει η απομηχανή. Εσύ φτάσεις περισσότερο. Και αυτό είναι, προσπαθώ να πείσω και τους συναδέλφους μου ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Και για αυτό έχω κάνει τόσο μεγάλη φασαρία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εγώ πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν από μόνα τους τη διαχείριση των αποβλήτων. Και επίσης, επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν φτάνει αυτό ως δικαιολογία, επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει, που πράγματι δεν μπορεί. Εμείς ως μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουμε να το κάνουμε, ως μεγάλος κλάδος της οικονομίας.
1: Εσείς τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει, κύριε Κουκουτέ, στις δικές σας μονάδες?
0: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει να μην πατάει απορριμματοφόρο στα ξενοδοχεία. Δεν έχουμε καθόλου απόβλητα. Μηδέν. Μηδέν. Δεν πηγαίνει ούτε γραμμάριο, ούτε γραμμάριο δεν πηγαίνει σε ταφή. Και ήριστο εν παρόδο, ο ΧΙΤΑ Αγίου Νικολάου πρέπει να έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Και ήταν η μόνη μονάδα η οποία κρατούσε όλες τις ΕΣΔΑΚ, ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης αποβλήτων Κρήτης, Ανατολική Κρήτη, δεν μπορούσε να πάρει πιστοποίηση, ενώ πήραν όλοι οι άλλοι της Ελλάδος, επειδή ο ΧΙΤΑ του Αγίου Νικολάου έπρεπε να είχε κλείσει. Δώσανε κάτι υποσχετικές και κάτι υποτίθεται μελέτες, ότι θα τον επεκτείνουν, θα διαβάζετε και στις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Και μόνο έτσι πήρανε μια πιστοποίηση μέχρι του χρόνου. Και βέβαια, εντωμεταξύ, η Ελλάδα πάει κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους ΧΙΤΑ. Και ιδιαίτερος για τον ΧΙΤΑ Αγίου Νικολάου, ο οποίος, αν θυμάστε, πέρσι πήρε φωτιά.
1: Εκτός από αυτό, τώρα με τη μεγάλη, τώρα, με το τετραήμερο της έντονης καιρικής δραστηριότητας, υπήρχαν και θέματα εκεί, γίνανε καθυζήσεις. Δεν ξέρουμε φυσικά, από ό,τι λέει και ο Αντιδήμαρχος, δεν έχει συμβεί κάτι, αν έχουμε... πώς το λένε, να φύγουν υγρά, να τρέξουν, να μολυνθεί το περιβάλλον κλπ. Αλλά σε μια τέτοια κατάσταση που λέτε και εσείς, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά για το θέμα του κλεισίματος και για το θέμα το τι κάνουμε μέχρι του χρόνου, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει εσείς κάτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Γιατί
0: εγώ διαβάζω τις εφημερίδες και διαβάζω ότι θα ανατεθεί μια μελέτη η οποία θα οδηγήσει σε ένα διαγωνισμό που θα οδηγήσει σε ένα έργο που θα κάνει μια επέκταση του ΧΙΤΑ.
1: Γιατί φέρνει και η Ιερά Πέτρα.
0: Όλα αυτά,
1: και η Ιερά Πέτρα εδώ.
0: Ναι, όλα αυτά βασίζονται. Σωστά. Όλα αυτά βασίζονται στην παραδοχή. Θα συνεχίσουμε να θάβουμε. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ όλη η ευρωπαϊκή πολιτική είναι αποτροπή από ταφή. Το οποίο δεν κάνουμε. Και ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις και του Δήμου, ιδιαιτέρως δε του Δήμου, ο Δήμος συνεχίζει με τον τρόπο που λειτουργούσε πριν από έναν αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πλέον στον 20ο αιώνα, ο Δήμος δεν έχει πάρει χαμπάρι για το τι γίνεται στον πλανήτη και συνεχίζει να θάβει. Εμείς λοιπόν ως ξενοδοχεία αποφασίσαμε ότι δεν θα στέλνουμε ούτε γραμμάριο στο ΧΙΤΑ. Γιατί εμείς παίρνουμε την ευθύνη των δικών μας αποβλήτων.
1: Να μας περιγράψετε λιγάκι τι ακριβώς κάνετε, κύριε Κώτα, για να ακουστεί κιόλας.
0: Αν διαχωρίσεις τα απόβλητα στα υλικά από τα οποία απαρτίζονται, δεν μένει τίποτα. Μένει ένα ελάχιστο υπόλοιμα, το οποίο είναι κάτω από 10%, πολύ κάτω από 10%, το οποίο εμείς το στέλνουμε στην μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται υγειονομικά απόβλητα. Μιλάμε για τα μολυσμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τα μολυσμένα υπολείμματα. Αυτά τα παίρνει η ειδική εταιρεία, παίρνει και το νοσοκομείο, ας πούμε. Αυτά πηγαίνουν σε καύση. Δηλαδή, αφού γίνεται επαστερίωση, απολύμανση, αυτά πηγαίνουν σε καύση. Ειδική καύση.
1: Μάλιστα. Οι άλλοι συνάδελφοι των μεγάλων ξενοδοχείων, όπως και τα δικά σας στην Ελούντα, εφαρμόζουν κάτι από όλα αυτά που κάνετε εσείς? Ή έχουν τουλάχιστον ενδιαφερθεί να μάθουν τι ακριβώς κάνετε εσείς? Ή το θεωρούν υποτιμητικό να ρωτήσουν τον Κοκοτό τι κάνει για να κάνουμε κι εμείς? Αυτό θέλω να πω.
0: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Ο Κοκοτός που λέτε εσείς έχει κάνει μια εταιρεία ακριβώς για αυτό το λόγο, ούτως ώστε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς στα δικά μας τα ξενοδοχεία να τα εφαρμόσουν όλοι. Μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και εμείς, η οποία έρχεται και μας βοηθάει και μας απομίζει τα απόβλητα και μας στείνει τον εξοπλισμό και μας φτιάχνει τα συστήματα. Ουσιαστικά βοηθάω και εγώ στο στήσιμο της εταιρείας,
1: προεδρεύω την εταιρεία. Το έχουμε δει αυτό.
0: Αυτή. Και σκοπός μας είναι να το μεταλαμπαδεύσουμε στα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν.
1: Αυτό είναι κοστοβόρο, κύριε Κοκοτέ? Μήπως δεν το προτιμούν γιατί κοστίζει?
0: Κύριε Βαρνακιώτη, στο ξενοδοχείο δεν πατάει απορριμματοφόρο του Δήμου, αλλά πληρώνουμε 100.000 ευρώ τζάμπα και βερεσέ στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ανταποδοτικά τέλη υποτίθεται, ανταποδοτικά εκ του νόμου ανταποδοτικά.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία θα έπρεπε να είναι για υπηρεσία, την οποία ο Δήμος δεν παρέχει. Δεν πατάει το απορριμματοφόρο στα ξενοδοχεία. Αντίθετα, πληρώνουμε περίπου τα μισά για να γίνει η δουλειά που οδηγεί σε μηδενική ταφή. Δηλαδή, η καλύτερη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα Εγώ θα έλεγα και στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλο ξενοδοχείο.

0: ξενοδοχείο στην Ευρώπη, το οποίο να έχει μηδέν ταφή κατά αυτόν τον τρόπο και να πηγαίνουν όλα σε εργοστάσια ανακύκλωσης και πιστοποιημένες εταιρείες, κοστίζει τα μισά από ό,τι κοστίζει στον Δήμο να πηγαίνει να τα φάβει. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και μάλιστα ο Δήμος υποχρεούται αυτά τα λεφτά να τα γυρίσει πίσω, τα οποία τα λαμβάνει αχρεωστήτως, γιατί δεν παρέχει την υπηρεσία εκ του νόμου. Όλοι οι νόμοι το γράφουν ότι είναι ξεκάθαρο. Ο Δήμος αρνείται βέβαια να το κάνει, γιατί βολεύεται να εισπράττει, τζάμπα και βέρεσε, τα λεφτά του κόσμου και να κάνει αυτά που κάνει, τα οποία είναι ένα χάλι μαύρο. Όπως βλέπετε την κατάσταση του κόσμου, μόλις βγείτε έξω από το κτίριο που είστε, θα δείτε την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω, τη βλέπετε με τα μάτια σας. Όπως κυκλοφορεί στον τόπο μας, βλέπει τη βρώμα.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικές οι καταγγελίες που κάνετε σήμερα.
0: Τι καταγγελίες τώρα, μα συγγνώμη δηλαδή, μιλάμε και στους ακροατές σας. Δεν κυκλοφορούν οι ακροατές σας στον δρόμο έξω να δουν τη βρώμα? Τώρα αυτά είναι τελείως προφάνη.
1: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στο Δήμο μας, πρόβλημα καθαριότητας, έτσι κύριε Κογκότε, το βάζετε ευθέως στο θέμα αυτό και προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Δήμος, έτσι, μιας και είναι και σε τουριστική πόλη, τι άλλο θα μπορούσαμε.
0: Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, αφού είπαμε για τα περιβαλλοντικά. Ναι. Το νερό, έτσι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα νερού. Έτσι, το λένε όλοι σε όλα τα φόρα. Βγαίνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες κτλ. Και μιλάνε για το νερό. Έτσι, και ευτυχώς που πέρσι έβρεξε την άνοιξη μια στιγμή και πήγε το φράγμα, όπως σε λέμε, το 15 στο 50. Και σωθήκαμε και βγάλαμε τη σεζόν με το ζόρι. Και τώρα έβρεξε ξαφνικά και βγάλαμε νερό για τη σεζόν. Μάλιστα. Το θυμάστε το ζήτημα του νερού. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όλοι οι ακροατές σας σίγουρα το έχουν ακούσει. Έτσι. Λοιπόν, εδώ και 25 χρόνια τα ξενοδοχεία δεν στερούν σταγόνα νερό από το δημοτικό δίκτυο. Εμείς δεν φταίμε καθόλου, γιατί έχουμε δικό μας νερό. Παράγουμε νερό με απφαλατώσεις. Οπότε, αυτό είναι που προσπαθώ και εγώ να εξηγήσω. Ότι τα ξενοδοχεία παίρνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και είναι ανεξάρτητοι. Δεν στερούμε εμείς νερό. Δεν φταίμε εμείς ότι λείπει νερό από τον τόπο. Εμείς παράγουμε το δικό μας νερό, το ανακυκλώνουμε στους δικούς μας βιολογικούς καθαρισμούς και το ποτίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 25 χρόνια δεν έχουν κάνει εφαλατώσεις. Ενώ υπάρχει ο αλμυρός ποταμός, ο οποίος θα μπορούσε, όπως γίνεται στο Ηράκλειο. Έτσι, υπάρχει αλμυρός ποταμός και στο Ηράκλειο. Ναι. Εκεί έχουν εφαλατώσεις και παράγουν νερό. Εδώ δεν το έχουμε κάνει 25 χρόνια. Ενώ όλα τα ξενοδοχεία έχουν εφαλατώσεις. Λυμμένο ζήτημα. Είναι λυμμένο το πρόβλημα. Εδώ και δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Τεχνικά, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, αλλά έτσι όπως το λέτε, κύριε Κογκοτέ, πραγματικά έχετε δίκιο. Γιατί,
0: ελάτε να σας ξεναγήσω. Δεν είναι τεχνικό το φύτη μου. Δεν είναι τεχνικό. Δεν χρειάζεται να έχετε, κύριε Κυβαντακιώτη, δεν χρειάζεται να έχετε τώρα μεταφράσει.
1: Όχι, μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν. Και γνωρίζουμε και το πού υπάρχουν. Έτσι. Απλώς αυτό που λέτε εσείς είναι ένα ωραίο ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε κάνει σαν Δήμος έτσι, μονάδες αφαλάτωσης. Ώστε να μην έχουμε πρόβλημα κάθε φορά, έβραξε, δεν έβραξε, σηκώθηκε το αποσελέμι, έπεσε, φάνηκε το φαμένο χωριό, ξεφάνηκε κλπ. Είναι μια χώρα.
0: Αυτά τα λέω δεκαετίες τώρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: τα λέω
1: ναι.
0: Μόνο στην τωρινή διοίκηση. Έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι η μομφή μόνο για την τωρινή διοίκηση. Η μομφή για την τωρινή διοίκηση είναι ότι πέρασαν νόμοι οι οποίοι ίσχυσαν για την τωρινή διοίκηση, τους οποίους η τωρινή διοίκηση δεν εφαρμόζει, δεν εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε εγώ τους μέμφωμαι κυρίως για αυτό. Όλους τους προηγούμενους για το θέμα της αφαλάτωσης, τους μέμφωμαι εξίσου. Δεν κάνανε τίποτα για το θέμα της αφαλάτωσης στον Αλμυρό ποταμό, που θα έλυνε άπαξ και διαπαντός το ζήτημα της υδροδότησης.
1: Μάλιστα. Θέλω, κλείνοντας την κουβέντα μας, πολύ ενδιαφέρουσα, θα πρέπει μαζί πάλι να κάνουμε κάποια θεματική συζήτηση. Και καλό θα είναι να σας έχουμε εδώ, να μην σας έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Κλείνοντας, θέλω να κλείσουμε πάλι με τουριστικό περιεχόμενο και να μας πείτε εάν έχετε κάποια στοιχεία, αν βλέπετε κάποια πράγματα για την χρονιά που έρχεται, για του χρόνου. Γιατί συνήθως οι προκρατήσεις και λοιπά γίνονται πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκινάει μια τουριστική σεζόν. Και ένα σχόλιο για την προέκταση της τουριστικής σεζόν. Μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε να την έχουμε ή δυστυχώς και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Δύο πράγματα μας δυσφημίζουν φέτος. Ο δρόμος και το αεροδρόμιο. Σε δύο χρόνια θα έχουν λυθεί αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το πώς θα πάει ο τουρισμός. Θα ολοκληρωθεί ή θα προχωρήσει πάρα πολύ και η μεγάλη επένδυση της Μύρου στα πλευρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε και επιπλέον δυναμικό. Οπότε δεν θα δούμε και μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, μάλλον αύξηση θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ και το τοπικό δίκτυο, το οποίο θα έχει επιφόρτηση, και βέβαια θα πρέπει να κοιτάξουμε το ζήτημα της στέγασης, το οποίο είναι τεράστιο και υπάρχει σε όλη την Ελλάδα βέβαια και θα υπάρχει και σε εμάς. Και όσο αναπτύσσεται ο τόπος, θα χρειάζεται περισσότερη στέγαση για τους ανθρώπους που θα έρθουν να δουλέψουν στον τουρισμό. Ακριβώς. Και όλους αυτούς που δουλεύουν γύρω από τον τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα επέκταση. Χρειαζόμαστε τα σχέδια των οικισμών, χρειαζόμαστε επίσης λεωφοριάκια, χρειαζόμαστε αστική επικοινωνία, αστική μετακίνηση, χρειαζόμαστε βιώσιμη αστική κινητικότητα, χρειαζόμαστε μικρά λεωφοριάκια να πηγαίνουν στα χωριά, ούτως ώστε και αυτά να συνδεθούν με τα παράλια και να μπορεί ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίσει να ζει στα χωριά και να ξέρει το παιδί του, ας πούμε, μπορεί να πάει στο σχολείο εύκολα με λεωφορείο και να μην χρειάζεται να φεύγει από την Κριτσά και τον Κρούστα και από όλα τα ορεινά χωριά, το Χαυγά και τις Σέλες και τη Φουρνή και το Καστέλι, για να πηγαίνουν τα παιδιά του κάτω. Να υπάρχουν λεωφορεία τα οποία να πηγαίνουν από χωριό εις χωριών και έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί όλη αυτή η ενδοχώρα, η οποία αυτή τη στιγμή ρημάζει και η οποία θα μπορούσε να κερδίσει πάρα πολλά από την παραλιακή ανάπτυξη του τουρισμού. Όπου θα ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα παράλια και θα πηγαίνουν εύκολα και γρήγορα στις δουλειές και στα σχολεία τους και, στα ψώνια τους. Αυτό είναι μια εύκολη παρέμβαση, την οποία καμία διοίκηση δεν έχει εφαρμόσει και θα έπρεπε σε κάποια φάση ενδεχομένως να αρχίσουμε να βάζουμε εμείς πλέον αστική επικοινωνία, αφού δεν τη βάζει ο Δήμος, για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την Ήπεθρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρέμβαση. Πραγματικά ανοίξατε πάρα πολλά θέματα, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία των ημερών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό χειμώνα και τι να σας πω, καλή
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά,
0: ναι, καλημέρα.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, συνομιλήσαμε με τον κύριο Φώτη Κοκοτό, ξενοδόχο, και φυσικά έναν ενεργό, τον ακούσατε, είναι καταιγιστικός. Και όχι μόνο στην κριτική που κάνει σε διάφορα πράγματα, αλλά και στις προτάσεις τις οποίες δίνει, έτσι. Και φυσικά, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε τώρα κάτι. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία και θα τα δούμε. Η εκπομπή σήμερα θα φτιαχτεί, θα μονταριστεί και οι δύο αυτές συζητήσεις, και με τον κύριο Καφετζάη και με τον κύριο Κοκοτό, θα δημοσιευθούν στα podcast του CNA και στα κανάλια τα οποία διαθέτουμε. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας, αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε με πολύ πιο ενδιαφέροντα θέματα αύριο. Θα είναι μαζί μας εδώ διαζώσεις στο στούντιο του Διάβλου Κρήτης ο κύριος Μιχάλης Βασιλάκης. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβητά.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
1: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
1: Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλού.
2: Σου εύχομαι να βουλώσω ο κόλος σας. Καλή νύχτα.

0: στο να πας φτωχή μου, κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Κατσικοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στο δρόμο μου!
1: Άιντε να καθείς, ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουν και η καρδένα και τα 50 ευρώ!
1: Σιγά μωρή ψωριάρα! Εσένα είχα ανάγκη! Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε! Τα 50 ευρώ σου περίμενα!
0: Σε γεννόσημα να τα φας!
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο πρωθυπουργός προχτές στα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εναγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα, είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού, στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα. Είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιγνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε.
4: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φυκά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου που γεννήσει ιδέες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο. Ο Νίκος που είχε απλά την ατυχία να κυκλοφορήσουν τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση. Η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα. Ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
8: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
8: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες ένα, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορούν να ακούσουν όλοι.
8: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
8: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
9: Στις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα, αιρετικοί και αφορισμένοι.
10: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε.
9: με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
6: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
10: Καθίστα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
11: Ζήλια, ζήλια.
10: Ξοριά και μάγια τα βουλκάνη.
12: Στα όριστα αγρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσετε κάποιο που λέγεται Μητσοτάκη. Προχτέ καθόταν κάποιο που λεγόταν Τσίπρα, κάποιο που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανεί του δεν σκέπτεται, κανεί δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψη και απόφαση, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργό τη Ελλάδο, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού, που είναι ο διαμφισβήτητο. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει η Ελλάδα, έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χθες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα. Κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πέμονες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Πέμονες. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα, να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια, μια απάτη 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατό να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, που με ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια, όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του Λαός, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
5: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
6: Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει.
5: Έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσάξει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
7: Χριστός Ανέστη. Jesus Raison. Χριστός Ανέστη.
8: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε σε κλιπαρό. Βοήθησε μας να σωθούμε.
9: Παναγιά μου, βοήθησε.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Στο όνομα της Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ. Βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπι ήρθε για αυτό το λόγο. Γράφει από κάτω το Σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι της συνολικής. Τη Φλόριντα, η Εθνοφρουρά, είναι εδώ η στρατέοι και η Κίμπερλι με μαύρα ντυμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα. Και γενικώς όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ντύνεται με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο, αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντωση πολιτική και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο. Βάλτε και τον ήχο. Με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει. Δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά? Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν, τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα, γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται?
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό το εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια. Είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω, χρήσιμο αυτό, γιατί το πρώτο που ξεχνάμε είναι τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά, και κλειδιά λόγω Καμπούρη να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος που έχει το κάνει, το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο, σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι, και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλειδί εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
7: Φύγε.
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει.
4: Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζεις το χέρι μου?
6: Δηλαδή εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, βρε φίλε.
3: Οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις. Του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο Καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. για να μην τα χάνουμε ποτέ. Και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα, οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει πάνω μας. Δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες, γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη. Ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστεί Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα. Είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια, δεν είναι. Και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι οι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση μας σήμερα, προτείνει στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκτόσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνη Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνη Σαμαράς, α, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Αντώνη Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτό τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μία λέξη. Αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει. Αν φιλώνει αδί. Κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη. Που έχει στα γίνει λέξη. Και δεν ομάδει.
0: Θα πω τη λέξη.
3: Τράγια λάθος.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό!
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, τι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτό τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα παίξει, αν σηκώνει αγή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει σταγή λέξη, και δεν το μάτι.
0: Θα πω τη λέξη.
7: Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
3: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ και εσύ.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουνε.
2: Αχα!
3: Μπαμπόκρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
4: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς
4: οι νεοδημοκράτες
1: μια ζωή θα χαμιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
4: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα χαμιόμαστε. Εμείς
4: οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς
5: οι καλύτεροι στον κόσμο.
6: Οι νεοδημοκράτες, εννοείται, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται, Ευρωβουλή να δεις, πρώτος ο Αυτιάς, ντόπιο κοινοβούλιο, ντοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσει εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα. Έχουμε αποκλειστικό.
7: Σούγκα ντε μια, ακόμα ζεις?
2: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
7: Μωρέ, να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
2: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
7: Βράτε από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
2: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι.
7: Ένα γαδίς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
2: Είσαι τυχερή που το βόδιο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
7: Πώς με είπες?
2: Όπως γουστάρω.
7: Πρόσεξε καλά, κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να πείσουμε.
2: Άι, πνίξη, μωρή.

0: ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
1: Πες μου ότι είναι ψεύτης.

0: Αλήθειες, εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου, το «Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε», προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
3: Άρα θα είναι αυτοδύναμος.
1: Αυτό, γι' αυτό βάζει
2: το στίγμα. Θέλει. Ναι, να πω, το βάζω και στίγμα και αυτό, γιατί θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια
2: φύγανε, κυβέρνηση. Αλλά και κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ, κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος μου είπε: Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και που είσαι ένα Πασόκ τη Επιτροπή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Εμείς είμαστε οι μαλάκες. Μπορούμε να κάνουμε 4 χρόνια να ψηφίσουμε.
5: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς μια ζωή θα καθόμαστε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς
4: είμαστε οι μαλάκες. Μπορούμε να κάνουμε 4 χρόνια να ψηφίσουμε.
5: Δεν μπορεί να τελειώσουμε.

εδώ Ελληνοφρένεια, βάλαμε και την Ποφίλιου, με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά, κάπως πολύ ωραία ρυθμικά, στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις. Όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Ξένα Έλληνας παπακάτι, παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι, είναι.
3: Μύδη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μα κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μην ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι. Όχι, 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε: το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
5: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα δούμε και τις κατάλληλες ώρες.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε, θύμια και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε. Μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δέντρο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο. Δεν είχαμε και για μεγάλο ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Τίμιος. Ότι ξέρει, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγε 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
10: Έλα, ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
10: Τι έγινε, δικανής.
3: Καλά, εσύ.
10: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζή είσαι.
10: Ναι, έχει πέρασει του ταξιτζίδε.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
10: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
10: Ναι, πρίτανη και βάλε. Λοιπόν, έλα να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλου του νεοδημοκράτε οι κατάρε του λαού να πιάσουν και να του γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργού.
3: Σα παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή.

0: Χρόνια μας πολλά!
1: Ήθελα να του πω χρόνια πολλά, τίποτα άλλο.
2: Με το παιδί δίπλα, να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
1: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
2: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
6: Σε ευχαριστώ Παναγία.
5: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
7: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.

0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο. Δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι... όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι. Εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυθεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον Ποπάι και έλεγε ότι ο Ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, Σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησείο, και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άκουσαν ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10% τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο.

ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός και αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει. Ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνει 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένα. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνει 250-300, τα δίνει εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησε.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα τη χώρα, παιδιά, όσο ο μπράβο ο Νταβατζή πληρώνεται. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε στη Μύτη σε ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ τίποτα μπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό αν λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Ε.
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μια φορά. Εντάξει, θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς. Εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού. Έτσι με μπράβο.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
7: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω. Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δεν σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
6: Τρέλαιο, φτηνό, αε.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω, ρε που στη μουνά που μεγάλο.
2: Ευτυχώς.
6: Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
8: Αχ, ο Μπαγλαμάς.
6: Ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα κίτ 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Σε πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είμαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
6: Ακούω Μπογιόπουλο, ρε μεγάλε.
2: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω τι υπάρχει. Πες το τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτησε κινδύνου. Που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ναι. Ρούφα.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, ναι.
11: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζεις.

Κι απόψε ζητάς από το στήθος σου να βγάλω τη σφαίρα. Τυφλά οδηγείς και ψυχρά τη ζωή μας στο τρένο. Γιατί ξέρεις πως

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

απολογήσου. Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: χαλαρά και ήρεμα εμείς, έτσι, ζεν που λέει. Εδώ στο στούντιο μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Βαλίκος μας Καθραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ μαζί. Πέμπτη, εγώ με την Πέμπτη νιώθω μια έτσι ωραία κατάσταση σιγά σιγά, γιατί η Πέμπτη μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αλλά δεν έχω νιώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, το παλιό, δεν το έχω νιώσει. Βγαίνεις έξω και είναι κλειστά νωρίτερα, κλείνουν νωρίς. Και δεν ξέρω αν φταίει αυτή η κάρτα του ΙΚΑ του παλιού, ναι, που πρέπει να χτυπάς κάρτα, γιατί έτσι λένε κάποιοι επαγγελματίες της εστίασης, ότι λόγω αυτού κλείνουν πιο νωρίς. Έτσι, αυτό δεν συμφέρει, οπότε μας έχουν χώσει μέσα. Θέλεις να βγεις έξω 12 ώρα το βράδυ και δεν μπορείς.
1: Πού το πας?
0: Τελείως, πας για ύπνο. Περπατάς σαν την άδικη κατάρα. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις.
1: Άδικη κατάρα κι εσύ.
0: Ακόμα και Σαββατοκύριακο να πας, κλείνουν νωρίς πλέον. Λίγα μαγαζιά είναι αυτά που μένουν ανοιχτά.
1: Να σου πω να πούμε σήμερα και ένα χρόνια πολλά. Χρόνια στην Πελαγία πολλά, και στον Πελάγιο.
0: Okay. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Πελαγία.
1: Αμέ.
0: Πελαγία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: και τώρα.
1: Και ξεκινάω με ισχυρά χτυπήματα στην Εύη.
2: Γιατί
1: με θεματολογία. Γιατί έχεις μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία στη τέτοια νέα. Έτσι, οικονομικού περιεχομένου. Έτσι, όχι χρηματιστηριακές ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ειδήσεις με χρήμα, ρε παιδί μου. Έτσι, είμαι καθισιό και χρήμα. Το κάνω ακόμα χειρότερο. Δώσε βάση. Δεν δίνεις βάση. Η Άπωνας 41 ετών πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Ναι. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Ποια είναι η δουλειά του?
2: Ποια είναι η δουλειά
1: τίποτα.
2: Του?
1: Τον καλούνε απλά για να είναι δίπλα του, δίπλα τους. Όταν πάνε κάπου. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε δουλειές, αλλά όπως και να έχει, αυτός δεν κάνει τίποτα ποτέ. Είναι έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο αυτό. Έτσι, μπορεί να ακούει ιστορίες την ώρα που οδηγεί ο αυτός που τον έχει καλέσει. Μπορεί να περπατάνε μαζί, ξέρω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του βάλουν να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πελάτες. Χρεώνει έτσι τις 2-3 ώρες από 60 έως 185 ευρώ. Και τα τελευταία χρόνια ένας μέσος όρος είναι 1000 συνοδείες το έτος, όπου του δίνουν 80.000 το χρόνο.
2: Okay.
1: Έχει και μια πλατφόρμα. Έτσι, όπου πάει ο άλλος και το κλείνει ηλεκτρονικά αυτό. Λογικό είναι. Έτσι γίνονται οι δουλειές τώρα. Υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
2: 270?
1: Πώς σου φαίνεται?
2: Τι να σου πω κι εγώ.
1: Υπάρχουν οι διάφορες δουλειές. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και κοινό. Να υπάρχει δηλαδή ο πελάτης που λέμε. Έτσι, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη 50 ή 100 χιλιάδων. Σίγουρα όμως Αθήνα και Θεσσαλονίκη ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν χρειάζεσαι 8.000 για να ζήσεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και με 40 καλά είναι. Όχι.
2: Δεν ξέρω πια.
1: Τι δεν ξέρεις?
2: Δεν ξέρω πόσα είναι καλά.
1: Είναι πανεύκολο αυτό. Να πηγαίνεις μια βολτίτσα, ξέρω και εγώ, 9 με 10 το βράδυ, με έναν να του παίρνεις 185 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι. 5 τέτοια την εβδομάδα είσαι μια χαρά. Έχεις και ελεύθερο ωράριο μετά, δεν έχεις οχτάρο.
2: Ωραία πράγματα αυτά.
1: Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα, τα έχει αυτά, να ξέρεις.
2: Έχει κι άλλα όμως.
1: Δεν
2: έχει
1: τα δύσκολα.
2: Πάει καλά η δουλειά.
1: Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αλλά όταν πάει καλά η δουλειά, πηγαίνει.
2: Για πάρτι σου.
1: Υπέρ καλά.

0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται.
1: Έρχεται
0: δυναμικά, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχονται και έρχεται το σαν σήμερα. Στην
1: και
0: επιστροφή.
1: Όχι μόνο.
0: Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, πεμπτιάτικο. Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι.
1: Δύο ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ήρεμα και ωραία, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Είναι 8 του Οκτώβρη. Προχωράμε μέσα στον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Γοργά.
0: Πότε καλοκαίρι. Α, θα λέμε Χριστούγεννα σε λίγο. Θα μιλάμε για τα Χριστούγεννα, βέβαια. Είναι μακρινά τα Χριστούγεννα ακόμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε 2 μήνες πριν για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Σεν σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναυαρίνο, ανοίγοντας το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η λεγόμενη ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτους του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. 1998 τον Νόμπελ Λόγο Τεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Οκτωβρίου.

0: συνελήφθη ένας τύπος στο ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι, όπου τι είχε μέσα στο αμάξι του? 300 χελώνες και 77 παπαγάλους.
1: Ωραία.
0: Παρανόμως φυσικά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Για πούλημα εννοείς.
0: Ξεκάθαρα. Ναι. Όπως διαπιστώσανε οι κτηνίατροι που έσπευσαν στο σημείο που τους κάλεσε, δηλαδή η αστυνομία, τα εξωτικά ζώα δεν ήταν σε κατάλληλους χώρους, η θερμοκρασία ήταν οριακά επικίνδυνη για αρκετά από αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαπίστωσαν, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από μία αντίστοιχη σύμβαση που υπάρχει της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, τη σύμβαση της Ουάσιγκτον και τη διαπίστωσε η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας της περιοχής. Εντάξει, οι χελωνίτσες ήταν μικρές, δεν φανταστείς, ας πούμε, χελώνες.
1: Θα μεγαλώσουν, όμως.
0: Κούτσικα πραγματάκια.
1: Σε 300 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει, όμως.
0: Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος θα φροντίσει για την υγεία
1: τους. Εντάξει, εκτροφές θα τα κάνει. Θα τα έχει εκεί. Να τα προσέχει. Δεν θα τα δώσει κι αυτός. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Έτσι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Οι μέρες καλές φαίνονται. Τώρα βέβαια ότι λέει θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, από μεθαύριο. Πάλι ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντως φθινόπωρο έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό, να το καταγράψουμε, γιατί όσοι γκρινιάζουν για τον καιρό, είναι κανονικό φθινόπωρο φέτος, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φθινόπωρο.
1: Όχι. Θέλω να... Τι να σου πω, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω κάπου. Κάπου που δεν θα πιάνει το κινητό μου.
0: Κυψέλη στην Αθήνα μπορείς να πας. Μπορείς να πας στην Κυψέλη στην Αθήνα.
1: Εξακριβωμένο.
0: Καταλαβες. Άμα πας στο αεροπλάνο και θα πας στην Κυψέλη στην Αθήνα. Μια χαρά. Δεν θα είναι ωραία?
1: Μαγικά.
0: Έμα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά,
0: τώρα...
1: διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα εδώ στη μουσική, εδώ στο στούντιο. Ο Κοσμάς και Τρομάδος επιβάλλει εδώ μαζί σας και σήμερα.
1: Παρεούλα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ας πούμε το δημοσίευμα και λέει μια καθηγήτρια στην Αϊόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό να πεις?
1: Κοίτα, έτσι, επειδή είναι θέμα που το παρουσιάζεις εσύ, πιθανότατα μιλάει για παράβαση καθήκοντος και σεξουαλική παρενόχληση.
0: Αυτή τη φορά έχουμε άλλα πράγματα που μας μαθαίνει η καθηγήτρια, δεν έχουμε σεξ.
1: Τι έχει, γιατί... οπλοκατοχή?
0: Τώρα...
1: Οπλοχρησία?
0: Τώρα...
1: Για τη ΣΥΠΑ μιλάμε, συνήθως αυτά.
0: Λοιπόν, στην Αϊόβα η συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία απολύθηκε φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς? Ζητούσε από μαθητές της να τις κάνουν δωρεές με ανταλλαγή καλύτερους βαθμούς. Όχι όμως ότι και ότι δωρεές για ένα καλό σκοπό. Ήθελε να πάει ταξίδι με τον άντρα της. Ήθελε να συμπληρώσει το ποσό των 1.800 δολαρίων, παρακαλώ. Ήθελε να πάει έτσι στο Εκουαδόρ, το οποίο έλεγε ότι θέλει να πάει με τον άντρα στο Εκουαδόρ για να βοηθήσει εθελοντικά για λίγες μέρες μια ιατρική ομάδα. Έτσι το είχε ρίξει στους μαθητές και προσπαθούσε να πάρει λεφτά τους μαθητές.
1: Okay.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό μαθαίστηκε γρήγορα, γιατί το βάλει και στο Facebook, έκανε ανάρτηση άλλη. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λεφτά δωρεές, γιατί θέλω να πάω στο Εκουαδόρ ταξίδι. Αλλά μέσα στην τάξη οι μαθητές τη μαρτυρήσανε ότι τους είχε ζητήσει λεφτά και μάλιστα σχεδόν πιεστικά, με την ανταλλαγή, με τον όρο της ανταλλαγής καλύτερων βαθμών.
1: Μάλιστα.
0: Η τύπισσα πρόλαβε και πήρε 6 δωρεές από 5 έως 50 δολάρια. Έτσι. Αλλά όπως σου είπα, επειδή το έκανε δημόσιο, έτσι την πιάσανε.
1: Εντάξει. Και εκείνη δεν κρύφτηκε λίγο.
0: Έτσι.
1: Είπε θέλω να το κάνω.
0: Άμα κρυβότανε θα τη βρίσκανε λίγο πιο μετά. Αλλά θα τη βρίσκανε. Δηλαδή άμα πας στο σχολείο, είσαι καθηγήτρια και λες τον άλλον εγώ το 11 για να στο κάνω 16, πρέπει να μου στείλεις 50 δολάρια για να πάω ταξίδι με τον άντρα μου. 1, 2, 3, 5, 10, κάπου θα την πιάνανε. Δεν μπορεί και χωρίς Facebook. Πώς το βλέπεις? Ωραίο μάθημα.
1: Εξαιρετικό.
0: Αυτό με την καθηγήτρια έγινε και στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή. Να το ψάξουμε, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, εξοργίζομαι.
0: Εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί αυτό αρκετά γινόταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εσείς. Δηλαδή εδώ στη χώρα του έρωτα, του Θεού έρωτα, δεν γίνεται. Πότε θα ερωτευτεί μια 29 χρονών καθηγήτρια το μαθητή της 14 στην Ελλάδα? Πότε? Επιτέλους έγινε.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου έτσι μια επαναστατική επιστημονική εξέλιξη για μια εξέταση η οποία αναφέρει τώρα το δημοσίευμα στην Αυτεμπορική ότι εντοπίζει σε μόλις 2 ώρες όγκους στον εγκέφαλο, ενώ οι σημερινές εξετάσεις απαιτούν 2 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα μπορούσε λέει να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε με το χρόνο. Η εξέταση αναπτύχθηκε από ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό αυτό εργαλείο, το οποίο λέει μπορεί να μειώσει το χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και 8 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες. Φαντάσου! Η καθηγήτρια και η ιατρική διευθύντρια του συγκεκριμένου κέντρου δήλωσε ότι το ταχύτατο τεστ αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο διαγνώσουμε τους όγκους του εγκεφάλου. Θα μπορούσε λοιπόν να σωθούν πολλές ζωές, περιορίζοντας την περίοδο της αβεβαιότητας. Αυτή η εξέταση ωστόσο τι είναι? Είναι ένα τεστ γονιδίων. Αναλύει μέσα σε λίγες ώρες το γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα εφαρμοστεί πρώτα σε 5 εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, προτού εφαρμοστεί ευρύτερα. Θετική εξέλιξη, τι λες?
1: Εγώ θυμάμαι τα λόγια ενός γνωστού μας που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγο καιρό και είχε 5 χρόνια καρκίνο, ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα λίγο πολύ είναι δημοσιεύματα περισσότερο για να τραβήξουν κόσμο παρά έχει κάποια εξέλιξη το πράγμα φοβερή. Σε αυτά τα 5 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό να σωθεί κόσμος. Ο κόσμος φεύγει από καρκίνο όπως έφευγε και πριν από 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, παρόλο που έρχεται το 2027, έτσι που μας λέγανε ότι με μία ένεση θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάστασή μας και να μην φύγουμε από τη ζωή. Δυστυχώς, περισσότερο είναι να μπεις μέσα και να το διαβάσεις παρά η ουσία, γιατί πότε θα το δεις αυτό να φτάνει για μας? Πόσα πράγματα έχουμε διαβάσει τα 5 τελευταία χρόνια ότι έχουν προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει φτάσει μας κάτι, ούτε καν να πεις ότι να εκεί στη Γαλλία, στο Λονδίνο, οπουδήποτε γίνεται αυτό και σώζεται κόσμος. Ούτε αυτό καν. Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να τα δω. Εγώ θα πω έτσι, εις μνήμη ανθρώπων που φύγαν τη ζωή από καρκίνο και δεν τους έσωσε κανείς τελικά.
0: Το εξοργιστικό είναι όταν αναγνωρίζεις ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα κέντρα υπάρχουν όντως κάποιες θεραπείες σωτήριες, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετή κόσμο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε λάβει ο συγκεκριμένος που έφυγε από τη ζωή, είχε λάβει διάγνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από έτσι εξειδικευμένο κέντρο, και τώρα δεν πεθαίνεις κατά 99%, είσαι ok, ακόμα και με το σκότι. Okay. Αυτό πριν 4 χρόνια.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έτσι, προς τις διαφημίσεις δηλαδή, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα.
1: Παρεούλα.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έλεγα στο κομμάτι έτσι το... Να βρεις ένα τέρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δύσκολα ήταν πάντοτε, δεν ήταν τώρα.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν είναι. Έχει ξεφύγει γενικότερα. Οι μισοί είναι πιο εγωιστές, οι άλλοι μισοί είναι πιο... Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλάνια, στον κόσμο τους. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια 36χρονη, μετά από πάρα πολύ έτσι, ψάξιμο και απελπισία, δηλαδή έψαξε ρε παιδί μου παντού, πήγε με παρέες, με φίλους, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, είχε χρησιμοποιήσει και εφαρμογές, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, δοκίμασε ρε παιδί μου διάφορους τρόπους η Άρια Πάτερσον, έτσι λεγόταν, από τη Βόρεια Καρολίνα. Και τελικά τι έκανε τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά, λειτουργούν αυτά. Εντάξει, λέει εδώ ότι λειτουργήσε. Έφτιαξε, λέει, μια αίτηση στο Google, Google Forum. Ναι. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Έφτιαξε μια αίτηση για... πώς να το πούμε τώρα, για γαμπρούς, ρε παιδί μου. Okay. Μια αίτηση. Λοιπόν, και το βάλε πάνω, κανονικά το ανέβασε και πήρε 240 απαντήσεις. Μπαίνει και λίγες.
1: Καλό είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα τι ενδιαφέρον είναι αυτό. Έβαλε προϋποθέσεις, έβαλε τι ψάχνει, της έλεγαν συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να βρεις τον άντρα που ψάχνεις, μπράβο που ξέρεις τι θέλεις. Τώρα αυτό είναι με αστερίσκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 240 γαμπρούς υποψήφιους.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό σου λέω.
0: Έτσι. Και λέει, εντάξει, λέει, θα το κάτσω τώρα να το ψάξω αυτό το ζήτημα, γιατί με τις εφαρμογές δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, κοίτα, αύριο μεθαύριο θα ρωτάς το AI να σου προτείνει τον ιδανικότερο σύντροφο.
0: Ε? Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, θα πιστεύεις τώρα το AI?
1: Όχι.
0: Και άμα σου προτείνει κανένα AI σύντροφο αντί για κανονικό, τι θα γίνει? Είναι θέμα αυτό.

0: Έτσι, τώρα θα τραγουδήσουμε.
1: Τώρα
0: γιατί να σας πούμε κάτι, γιατί να διαβάσουμε κάτι. Τώρα θα τραγουδήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό
1: εσύ
0: να πάω στο μπάνιο, γιατί δεν έχω κάνει γαργάρες με αλατό νερό.
1: Ήξερες εσύ ότι τα μουσεία μπορούν να συνταγογραφηθούν?
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Να πας, ρε παιδί μου, στο γιατρό σου και να σου πει ότι
0: χρειάζεσαι 5 μουσεία το μήνα.
1: Χρειάζεσαι να πας σε τόσα μουσεία. Ναι. Λοιπόν,
0: τίποτα, θα του έλεγα δεν πας καλά, άνθρωπέ μου. Έτσι, άντε γεια. Τσάμπα τα λεφτά.
1: Από το 2019 υπάρχει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σχέση που έχει η τέχνη με την υγεία. Καταλήγοντας ότι η συμμετοχή στην τέχνη, είτε με μια επίσκεψη σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα, λέει, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τη σκέψη και το συναίσθημα. Και αυτό σου προξενεί ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Από το 2006, πολύ νωρίτερα σου λέω, γιατί το 19 βγήκε η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από το 2006 το MoMA στη Νέα Υόρκη είχε δημιουργήσει το Meet Me at MoMA, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι, για ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους, κάνοντας ειδικές διαδραστικές ξεναγήσεις. Θα σε πάω και στο αγαπημένο σου. Το Λούβρο το 2023...
0: Το Λούβρο είναι το αγαπημένο μου.
1: Μα ναι, αφού πάντα σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, μα έγινε η κλοπή, γι' αυτό λέγαμε χθες.
1: Ειρωνικά το είπα το αγαπημένο σου. Το 2023 εγκαινίασε το δωρεάν Louvre Lens Therapy, όπου πάνε άνθρωποι που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε άνοια, διαφορούν τύπων, δωρεάν επισκέψεις με συνοδούς.
0: Το ερώτημα είναι ένα. Πού θα βρεις το χρόνο να πάρεις αυτά που θα σου γράψουν τα μουσεία? Γιατί θέλει χρόνο το μουσείο. Στο Λούβρο, ας πούμε, θα φας 5 ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να περάσεις 10 ώρες μέσα στο Λούβρο?
0: Αμέ, να γίνω καλά, γρήγορα. Θα πάρω πολλά
1: μεγάλη δόση. Όχι, θέλει λίγο και καλό.
0: Αυτό το λίγο και καλό λειτουργεί μερικές φορές, θα έλεγα. Όχι πάντα, αλλά λειτουργεί, ρε παιδί μου.

0: Τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Έτσι, εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Επιβαλή εδώ στο στούντιο Κοσμάς και Τραμάδος. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Έτσι, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Που σημαίνει ότι και αύριο, τελευταία εργάσιμη, θα είμαστε εδώ.
1: Αχ, αύριο.
0: Θυμηθείτε, αύριο προτείνουμε και μέρη που πάτε διακοπές πλέον τις γιορτές, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σας προτείνουμε εμείς που σας νοιαζόμαστε και σας σκεφτόμαστε, ποιος θα σας προτείνει.
0: Έτσι. 28 Οκτωβρίου που είναι κοντά και θα έπρεπε να έχεις κλείσει, οπότε σου λέμε τώρα για Χριστούγεννα να αρχίσεις να μαζεύεις χρήμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα.
11: Καλώς τους. Πέμπτη σήμερα, η πιο παρεξηγημένη μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις, δεν έχει την γκρίνια της Δευτέρας, δεν έχει όμως και τη δόξα της Παρασκευής. Έχει όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το Σαββατοκύριακο είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, φαίνεται με γυμνό μάτι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι εδώ για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δυναμώνουμε τη μουσική και χαμηλώνουμε λίγο την ένταση της καθημερινότητας, πάντα με ενέργεια και πάντα με περισσότερο χαμόγελο. Στα σημερινά Energy Vibes έχουμε μεγάλες επιτυχίες, βουτιά στο σαν σήμερα και τα γεγονότα, ιστορίες από την κατηγορία αποκλείεται να συνέβη αυτό, πραγματάκια που πιθανότατα δεν γνωρίζατε και δεν ξέρατε ότι θέλετε να μάθετε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο έτσι χαβαλέ, γιατί πολύ σοβαρά πήραμε αυτή την εβδομάδα. Ο Οκτώβρης έχει μπει για τα καλά, τα απογεύματα γίνονται λίγο πιο φθινοπορεινά και εμείς έχουμε μία αποστολή. Να φτάσουμε μέχρι την Παρασκευή με αξιοπρέπεια. Καφές σε θέση μάχης, ένταση προς τα πάνω. Πέμπτη έχουμε, η Παρασκευή είναι μία ανάσα πλέον και απαγορεύεται να μας χαλάσει κάποιος στη διάθεση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε να κάνουμε την Πέμπτη να νιώσει λίγο Παρασκευή.
10: Energy Vibes.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, η ιστορία πραγματικά έχει γράψει σελίδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο μας. Το 1871, μια τέτοια μέρα ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, που κατέκαψε σχεδόν την μισή πόλη, άφησε χιλιάδες άστεγους και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που χτίζονταν μέχρι τότε οι αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Το 1912, μέσα στους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην πορεία για την απελευθέρωση των υπόδουλων εδαφών. Την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1927, όμως, προβλήθηκε το The Jazz Singer, η πρώτη ταινία με συγχρονισμένο ήχο και διάλογο. Μια στιγμή σταθμός που σήμαινε την αρχή του ηχητικού κινηματογράφου και έβαλε το σινεμά πραγματικά σε μια νέα διάσταση. Στη μουσική τώρα, το 1980, μια τέτοια μέρα, ο Bob Marley ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή στο Pittsburgh, αφήνοντας πίσω μια συναυλία θρύλο και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρη την παγκόσμια κουλτούρα της ρέγγε μουσικής. Στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, σήμερα τιμάμε τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, γνωστής για την ασκητική της ζωής, αλλά και της Αγίας Πελαγίας από την Αντιόχεια, που άλλαξε ριζικά πορεία, μεταστρεφόμενη στον χριστιανισμό, δίνοντας παράδειγμα πίστης και μετάνοιας. Χρόνια λοιπόν καλά, πολλά στις πελαγίες μας. Energy.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στη νέα ενότητα του Ήξερες Ότι, εδώ που οι εκπλήξεις είναι το φόρτε μας και η ρουτίνα παίρνει άδεια. Ήξερες λοιπόν ότι η ληστεία του αιώνα προδόθηκε εξαιτίας ενός σάντουιτς. Καλά άκουσες. Το Σαββατοκύριακο της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου του 2003 στην Αμβέρσα του Βελγίου ξεκίνησε ήρεμα, αλλά εξελίχθηκε στη θρυλική ληστεία του αιώνα. Ο Λεωνάρτο Νοταμπαρτόλο και η ομάδα του κατάφεραν να αποσπάσουν διαμάντια και χρυσάφια αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, διασπώντας ένα πολυσύνθετο σύστημα ασφαλείας 10 επιπέδων. Με κρυφές κάμερες και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, η ομάδα έδρασε με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να σημάνει κανένα συναγερμός. Οι ληστές είχαν ψευδόνυμα όπως Speedy, Monster και Genius και ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε με τέτοια οργάνωση που όλα πήγαν ρολόι, μέχρι που ο Speedy σε κρίση πανικού πέταξε τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε ένα δάσος αντί να τα κάψει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. Την επόμενη μέρα, ένας κυνηγός βρήκε τα στοιχεία και ειδοποίησε την αστυνομία. Παρά την έλλειψη ταυτοποίησης, η τύχη τους πρόδωσε σε μια απλή απόδειξη από ένα σαντουιτσάδικο που οδήγησε στους ληστές. Ο Νοταμπαρτόλο συνελήφθη και καταδικάστηκε, αλλά δεν απεκάλυψε ποτέ τι απέγιναν τα κλοπημαία. Η ιστορία τους με την τέλεια εκτέλεση και το απρόσμενο φιάσκο έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο θρυλικές ληστείες όλων των εποχών. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet & πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Energy Vibes εδώ με τον Κυριάκο καθημερινά αυτή την ώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ειδικά αν δουλεύετε, γιατί ένας 49χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σότζι Μοριμότο νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλώς θέλουν παρέα. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να τους διασκεδάσει, να τους συμβουλέψει ή να τους λύσει τα προβλήματα. Πηγαίνει, κάθεται, ακούει και υπάρχει. Και το καλύτερο, για 2 με 3 ώρες χρεώνει περίπου 60 έως 185 ευρώ για να μην κάνει τίποτα. Έχει κάνει γύρω στις 4.000 συναντήσεις, ενώ ένας πελάτης τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Τώρα, στις 270 φορές δεν είσαι πλέον πελάτης, έχεις μπει σχεδόν για τα καλά στο οικογενειακό WhatsApp. Του έχουν ζητήσει μάλιστα από το να πάει με κάποιον στο πάρκο μέχρι να αποχαιρετήσει έναν άγνωστο από το παράθυρο ενός τρένου. Και το καλύτερο της ιστορίας. Παλιά εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο και σύμφωνα με τον ίδιο τον επέκριναν επειδή δεν έκανε αρκετά στη δουλειά. Και εκείνος, ξέρεις, αντί να απογοητευτεί, σκέφτηκε ουσιαστικά: αφού είμαι τόσο καλός στο να μην κάνω τίποτα, γιατί να μην πληρώνομαι γι' αυτό. Και κάπως έτσι έκανε την αδράνεια καριέρα. Εγώ πάντως ξέρω αρκετούς που ήδη έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία, απλώς τόσα χρόνια το κάνουν τσάμπα.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, το πρωινό εκείνο άρχισε πάρα πολύ περίεργα. Ήταν μόλις λίγες εβδομάδες από τον γάμο του ζευγαριού, που έγινε τόσο γρήγορα από την ημέρα της γνωριμίας, μετά από ολόκληρα 24 ώρα ατελείωτου. Ξέρεις, έτσι. Εκείνη λοιπόν δεν είχε γνωρίσει άλλους συντρόφους, άλλους άντρες στη ζωή της. Εκείνος ήταν έμπειρος, είχε γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες. Εκείνο το πρωινό όμως, ο σύζυγος με την σύζυγο άρχισαν να μαλώνουν την ώρα του πρωινού. Όλα ξεκίνησαν από κάτι ασήμαντο που όμως κατέληξε σε βαριές κουβέντες, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο σύζυγος έξαλλος από το τραπέζι και της είπε: «Και να σου πω, έτσι, δεν είσαι και πολύ καλή στο κρεβάτι». Άφησε την κούπα με τον καφέ στο τραπέζι, πήρε το σακάκι του και έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά. Η σύζυγος είχε μείνει άφωνη, σαν άγαλμα ένα πράγμα. Άφωνη και ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Ο σύζυγος λοιπόν έφτασε με αυτά και με άλλα στη δουλειά. Λίγο αργότερα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι εντάξει, δεν φέρθηκε και τόσο σωστά στη γυναίκα του. Δεν ήταν και κουβέντα σωστή αυτή που της είπε. Τον έτρωγαν λοιπόν οι τύψεις, τελικά.

0: βιασμένη.
1: Γιατί άργησες τόσο πολύ να απαντήσεις στο τηλέφωνο? Πού είσαι, πρε παιδάκι μου, ανησυχώ όλη μέρα. Τη ρώτησε με μία ανάσα.
0: Είμαι στο κρεβάτι,
1: του λέει αυτή. Τέτοια ώρα στο κρεβάτι, και τι έκανες?
0: Έπαιρνα και μία δεύτερη γνώμη.
2: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαράκος, πάντα εδώ με ενέργεια και χαμόγελο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς. Εγώ μερικές φορές δεν θυμάμαι τι έφαγα προχτές. Και ένας έφηβος μπορεί να θυμηθεί σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή την ιστορία θα σου πω αμέσως τώρα. Ο νεαρός που οι ερευνητές αναφέρουν μόνο με τα αρχικά KCL έχει μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα που ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Οι πρώτες του αναμνήσεις φτάνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, ενώ όταν του δίνουν μια τυχαία ημερομηνία από το παρελθόν του, μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη εκείνη την ημέρα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Μάλιστα, μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ακόμα και μια φράση μπορεί να του ξεκλειδώσει αμέσως παλιές αναμνήσεις. Σπάνια περίπτωση και πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Από την άλλη, θυμάται και όλες τις γκάφες που έχει κάνει στη ζωή του. Οπότε, ξέρετε κάτι, μια χαρά είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Energy vibes. Make good for all the nasty tricks you pull.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
2: Ένα ταξίδι που έχεις τάξει.
1: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
2: Που δεν το θυμάσαι πια.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να λάβει ένας σκορπιός κατά την περίοδο των γενεθλίων του είναι να αποκατασταθεί η φήμη του, παρακαλώ, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Αν και οι σκορπιοί είναι γνωστοί για την μυστικοπάθεια και το πάθος τους, συχνά θεωρούνται και ζηλιάριδες, αιμονικοί ή και εκδικητικοί. Αυτοί όλοι οι χαρακτηρισμοί και οι συμπεριφορές μπορεί να είναι αληθινές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν τους αντιπροσωπεύουν πλήρως. Η πραγματική επιθυμία ενός σκορπιού είναι να δημιουργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με τον σύντροφο ή την σύντροφό του. Όπως αναφέρει η αστρολόγος Μπέλα Πόπα, οι σκορπιοί δεν ενδιαφέρονται για επιφανειακές γνωριμίες. Επιθυμούν μια σύνδεση όπου θα βρουν την αδελφή ψυχή τους, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους και εξελίσσοντας ο ένας τον άλλον. Ως ζώδιο του νερού, συνήθως έχουν ισχυρές σχέσεις με καρκίνους και ιχθύς, καθώς και με ταύρους που τους παρέχουν σταθερότητα και επαναφέρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Η ένταση των συναισθημάτων τους μπορεί να τους κάνει να προσκολώνονται σε έναν σύντροφο, γεγονός που συμβάλλει στην φήμη τους ως αιμονικών ή εκδικητικών. Ωστόσο, αν κάποιος έχει υπομονή και αντοχή σε μια σχέση με ένα σκορπιό, θα απολαύσει την αφοσίωσή του, αν και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και τη ζήλια του. Στην πραγματικότητα, οι σκορπιοί είναι από τα πιο σεξουαλικά και εγωιτευτικά ζώδια, καθώς για αυτούς το σεξ είναι μια αναζωογονητική και μεταμορφωτική εμπειρία, όχι απλά μια σωματική πράξη. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρει κάποιος να ανοίξει έναν σκορπιό. Κάτω από την επιφάνεια της συγκράτησής του υπάρχει βαθύς ψυχικός κόσμος γεμάτος μυστικά που ο σκορπιός θα μοιραστεί μόνο με όποιον ή όποια αποδείξει μέσα από αρκετή προσπάθεια ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του. Σκορπιοί, πόσο πραγματικά παρεξηγημένοι.

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ώρα για pet tips. Κι αν έχεις σκύλο, τότε το επόμενο που θα πω σίγουρα σε αφορά. Φαγητό ή βόλτα πρώτα? Αυτή είναι η ερώτηση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή σειρά είναι πρώτα η βόλτα, μετά το φαγητό για το σκύλο. Ο σκύλος λοιπόν πρέπει να τρώει περίπου 45 με 60 λεπτά μετά τη βόλτα του. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, βγάλτε τον ξανά για μια γρήγορη τουαλέτα μισή ώρα μετά το γεύμα. Γιατί έχει σημασία αυτή η σειρά? Αν ασκηθεί αμέσως μετά το φαγητό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για συστροφή στομάχου, ιδιαίτερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως λαμπραντόρ, μπόξερ, γερμανικός, πιμενικός ή μαστίφ. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να απαιτήσει άμεση χειρουργική επέμβαση. Ένα σκύλος που τρώει από την άλλη και βγαίνει κατευθείαν βόλτα μπορεί εύκολα να κάνει εμετό ή παλινδρόμηση με δυσάρεστα συμπτώματα. Όπως και εμείς, έτσι και εκείνος χρειάζεται ξεκούραση μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όχι περπάτημα ή κάποια έντονη άσκηση. Αν πρόκειται τώρα να τον ταΐσετε πριν από τη βόλτα, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Διαφορετικά, κρατήστε ένα μικρό σνάκι λιχουδιά πριν κάνετε τη βολτίτσα σας και δώστε το κύριο γεύμα μετά. Tip of the day. Φροντίστε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα, 2 γεύματα την ημέρα με διαφορά 8 έως 12 ώρων και βόλτες προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα του σκύλου σας. Έτσι θα έχετε ένα υγιές στομάχι, καλή πέψη και ένα σκύλο γεμάτο ενέργεια και διάθεση για το παιχνίδι σας. Energy Vibes.

0: αφηγημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες, μπορείς να τις πεις και ελκυστικές για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Και σήμερα ψάξαμε, ανασύραμε, ξεσκονίσαμε τις πιο εντυπωσιακές άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για να ξυπνήσουμε τον εγκέφαλό σου. Έρχονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό. Ο ήλιος που λες παράγει περισσότερη ενέργεια σε μία ώρα από ό,τι η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει συνολικά στην ιστορία της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η θερμοκρασία του χιονιού όταν πέφτει μπορεί να είναι υψηλότερη από την ατμόσφαιρα, καθώς το χιόνι απορροφά θερμότητα από το έδαφος. Κάθε δεκαετία οι θερμοκρασίες παγκοσμίως αυξάνονται κατά περίπου 0,2 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Ορισμένες καταιγίδες μπορεί να διαρκέσουν μόνο λίγα λεπτά, ενώ άλλες όπως οι κυκλώνες μπορούν να διαρκέσουν εβδομάδες. Μελέτες που λες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ευτυχισμένοι όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και λιγότερο ευτυχισμένοι τις συνεπιασμένες μέρες. Εννοείται! Το πιο ζεστό μέρος στη Γη είναι το Νταχλά στη Λιβύη, που κατέχει το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. 58 βαθμούς Κελσίου το 1922. Η πιο κρύα μέρα από την άλλη εκδηλώθηκε στην ρωσική βάση Βοστόκ, που αλλού, το 1983, όταν η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 67,7 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας την πιο κρύα ημερομηνία που έχει καταγραφεί ποτέ. Τέλος, η μύτη του σκύλου μπορεί να προβλέψει τον καιρό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι είναι πιο ανήσυχοι και δείχνουν πιο έντονα συμπτώματα πριν από καταιγίδες ή σεισμούς λόγω των αλλαγών που έρχονται στην ατμόσφαιρα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες για τον καλό σου τον καιρό. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Travel Energy Tips.
9: Ώρα για ταξιδιωτικές συμβουλές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσεις ότι χρειάζεσαι διακοπές για να συνέλθεις από τις διακοπές σου, μην το παραβλέψεις. Να θυμάσαι ότι όσο περισσότερα ταξίδια κάνεις, τόσο πιο αργά θα γεράσεις. Αυτό είναι το επιστημονικό μυστικό της νεότητας, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία. Οι μελέτες τους δείχνουν πως οι ταξιδιωτικές εμπειρίες έχουν θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, ανακουφίζοντας το χρόνιο στρες και ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι διακοπές δεν είναι μόνο για να ξεχνάμε την καθημερινότητα, αλλά μπορούν παράλληλα να απελευθερώσουν την ένταση και την κούραση από τους μύες, όσο και τις αρθρώσεις, διατηρώντας τη μεταβολική ισορροπία του σώματός μας. Ταξιδεύοντας, ασχολείσαι με σωματικές δραστηριότητες, όπως πιθανά η πεζοπορία ή η αναρρίχηση, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν το αυτοθεραπευτικό σύστημα του οργανισμού. Επιπλέον, οι όμορφες φυσικές τοποθεσίες, όπως τα δάση και οι παραλίες, μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Όπως δήλωσε ένας από τους ερευνητές, η σύνδεση με τη φύση και η ενεργητική ζωή στα ταξίδια είναι κλειδί για την ευτυχία και την υγεία μας.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes. Τώρα, η υπερβολή ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο πάντα μπορεί να σου στοιχήσει. Και μάλιστα πολύ ακριβά. Η 24χρονη Βιβιάνε Μόντε άφησε την τελευταία της πνοή, παρακαλώ, στη Βραζιλία μετά από επιπλοκές που προήλθαν από 6 πλαστικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε σε διάστημα 24 ώρων. Η Μόντε είχε υποβληθεί σε αυτές τις επεμβάσεις στις 31 Αυγούστου και έδωσε μάχη στην εντατική για περίπου 20 μέρες προτού καταλήξει. Σύμφωνα με τον σύντροφό της, η νεαρή γυναίκα δαπάνησε 7.500 δολάρια για τη μείωση στήθους, τις επεμβάσεις στους γλωτούς και τη λιπαναρρόφηση στο στομάχι, χέρια, πλάτη και λαιμό. Ο Σαντιάγκο, ο σύντροφός της, δήλωσε στο βραζιλιάνικο κανάλι G1 ότι η Μόντε επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να μειώσει το στήθος της και πρόσφατα ήθελε να αφαιρέσει λίπος από την κοιλιά, πιστεύοντας ότι είχε πάρει βάρος. Κατά τον σύντροφό της, ο πλαστικός χειρούργος είχε πει ότι 4 από τις επεμβάσεις θα γίνονταν δωρεάν. Φταίει ο γιατρός, δεν την βοήθησε, δεν τη συμβούλεψε να περιορίσει τις επεμβάσεις. Αυτή δεν είχε καμία ιδέα, είχε μόνο το όνειρο να προχωρήσει στις επεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ειδικό δίδαγμα, ειδικά με τις πλαστικές. Πριν βγει το νηστέρι, ενημερώσου και απευθύνσου σε παραπάνω από έναν επαγγελματίε. Και ήρεμα, έτσι. Δεν σας πηγαίνουν εδώ που τα λέμε και τα χίλια της τσίτα. Είπαμε, κορίτσια. Ακούς Energy Vibes.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας Πέμπτη στα Energy Vibes φτάνει ισίως στο τέλος της. Σήμερα μάθαμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ληστείες διαμαντιών προδόθηκε από ένα σάντουιτς. Γνωρίσαμε τον Ιάπωνα που πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα, επάγγελμα με τεράστιες προοπτικές εδώ στην Ελλάδα μας, αλλά και έναν έφηβο που θυμάται σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Εμείς πάλι ψάχνουμε να δούμε πού αφήσαμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βάλαμε και τα ταξίδια στην εκπομπή και στη ζωή μας εννοείται, αφού λες και χρειαζόμασταν δικαιολογία. Γι' αυτό φαίνεται ότι μας κάνουν καλό και κάπου εδώ θυμήθηκα κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο στο TikTok. Να αφήνεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να κάνεις κάτι κανονικό. Βόλτα χωρίς φωτογραφίες, καφέ χωρίς story, ταξίδι χωρίς να πρέπει να αποδείξεις σε κανένα ότι πέρασες τέλεια. Και ξέρετε κάτι, μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας δεν χρειάζονται ούτε φίλτρο ούτε hashtag, χρειάζονται απλώς να είμαστε εμείς εκεί. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο έχουμε Παρασκευή, οπότε κρατήστε ενέργεια γιατί το Σαββατοκύριακο πληκτρολογίδι έρχομαι. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Σου το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Είπαμε να ξεκινήσουμε και say something, πες something, πες κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί με τραγούδια που θέλουμε να μάθετε, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθείτε, τραγούδια που έχουμε νοσταλγήσει και θέλουμε να τα επαναφέρουμε ή να τα ξαναθυμηθούμε, εγώ θα έλεγα, και πολλά πολλά ακόμα. Και επειδή όλα είναι τέλεια σε αυτή τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι, ηρωνικά το είπα, σαφώς, λέω να το κάνουμε και τραγούδι, όπως το έκανε και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη φωνή της Νατάσας Μπουφίλιου πριν από λίγο καιρό.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις, τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.

Ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Ραντάκη από το άλμπουμ «Όλα στο φως», ως τα χαράματα. Το τραγούδι έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το θυμόμαστε και όταν έρχεται πάλι στο μυαλό μας αυτή η υπέροχη μελωδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς και πάμε πάλι σε ένα από τα τραγούδια που θα σας φέρουν έτσι λίγο, θα μας πάνε λίγο στο παρελθόν και θα μας ταξιδέψουν τότε που ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου ένωναν και πάλι τις δυνάμεις τους, γιατί ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου είχαν μια μακρά και πολύ ουσιαστική πορεία και έγραψαν μερικά από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και η ροκ μπαλάτα.

και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, κάνοντας ένα μικρό break μετά και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκε ειδικά για μια θεατρική παράσταση. Αλλά τελικά, ξέρετε, τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μας μένουν μέσα στο μυαλό και στο νου, είτε έχουμε δει την παράσταση, είτε δεν την έχουμε δει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε για μια παράσταση λοιπόν που παίχτηκε πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου και τον ουρανό μας τον έφερε και τον συγχωρήσαμε κιόλας. Το έργο λεγόταν, τώρα που το θυμήθηκα, «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Αυτό ήταν, φτάσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Στο επόμενο single που βγήκε από το άλμπουμ Ανάμεσα, και πολύ σωστά βγήκε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδία και συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Και είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως γράφει και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου στο σημείωμά του, με δύο παράλληλους δρόμους. Κοινή πορεία εδώ και δεκαετίες. Συνομήλικοι. Και πάρα πολύ δημιουργική και ανήσυχη και οι δύο. Έτσι λοιπόν η καλοκαιρινή περιοδία σφραγίζεται με αυτό το τραγούδι και ξεκινάει και χειμερινή συνεργασία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάμε πάρα πολύ ωραία, συνεχίσουμε, γιατί παράλληλες ζωές από τη μία, δύο ίσον ένα από την άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο.

Μια πάρα πάρα πολύ ωραία διασκευή μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ο τίτλος του άλμπουμ του Γιώργου Μαζωνάκη τότε, στη δεκαετία του 90, και φυσικά μια σύμπραξη με την αξέχαστη Μέρι Λίντα. Και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης αυτό το καλοκαίρι του 26 είχε πάρα πολλές απώλειες και πραγματικά μετράμε τις πληγές μας που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, όχι μόνο δικό μου και δικό σας και πάρα πολύ κόσμου, γιατί το Νερό στη Βάρκα έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έλεγα όλων των εποχών στο έντεχνο τραγούδι, έτσι. Καταλαβαίνω. Θα μου πείτε, καλά, υπάρχουν τόσο μεγάλα τραγούδια τώρα, το Νερό στη Βάρκα. Φυσικά, το Νερό στη Βάρκα είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια με πραγματικά μεγάλα νούμερα ακρόασης.

Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα ο Κώστας Λιβαδάς, ζωντανά ηχογραφημένος με ένα πιάνο έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε και καλεσμένο το καλοκαίρι, φοβερή έτσι συνέβρεση, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νατάσα Μποφίλιο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
10: Ένα ταξίδι που είχες ταξίδι.
9: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
10: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
11: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ξύπνησα μέσα στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές.

Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά θα με κοντάσω όταν με θες από το άλμπουμ Ανεμοδείκτης. Στίχη μουσική εννοείται του Αλκίνου. Αλμπουμάρα. Μία από τις αλμπουμάρες που έχει κάνει ο Αλκίνος και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έτσι. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη που να μην είναι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλο σπουδαίο και όταν το μυαλό πάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη, δεν ξέρω, είναι εμένα συνειρμικά, πάει και στο Διονύση Σαββόπουλο.

μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

0: μας, δείξε μας λίγο και τα παιδιά επάνω. Ρίχτα, ρίχτα.
1: Γράφω με δυσμένα λόγια,
0: λέξεις,

0: αφού κι εγώ. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ουσιαστικά εκδοχή του «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», αλλά σε παρουσίαση μουσικών μαζί από το Christmas Theater που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και γιόρτασε εκεί τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Μπορούμε να γνωρίσουμε όλους τους μουσικούς και σε άλλη φάση. Λέω τώρα να... Τι λέω τώρα. Λέω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αλλά όχι για τον ίδιο, για τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Πολλής λόγος γίνεται για την Αφροδίτη Μάνου και για τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Αυτό όμως δεν την ακυρώνει ως μια πολύ πολύ καλή τραγουδοποιό της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μέσα σε αυτή την ιστορική της πορεία έχει τραγουδήσει και κάποια πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια.

Και αφού ταξιδέψαμε μέχρι τον Νότο με τον Μπάμπη Στόκα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από το Παυσίλη. Από το Παυσίλη, λοιπόν, ναι, το είπα σωστά. Λοιπόν, λέω να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το Έρωτα και τη Φυγή ο Δίσκος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα από τα καλύτερά του άλμπουμ όλων των εποχών. Και ένα από τα τραγούδια αυτά έγραψε ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης. Δηλαδή, ή εκείνος και εκείνος. Και το τραγούδι είναι, εντάξει, φανταστικό.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας το 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος με Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεκινήσαμε και θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ και εμείς για 20 περίπου λεπτά ακόμα, 25, πόσο κρατάει ένα ημιωράκι καθαρό. Και φυσικά συνεχίζουμε την πορεία μας. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγουδάκια έτσι από τα παλιά, γιατί όχι απλά τα νοσταλγήσαμε, τα έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και κάθε φορά που τα μεταδίδουμε, μας έρχεται έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Πιστεύω και σε εσάς.

Από το μόνιμο άλμπουμ το οποίο βάφτισε και το δίσκο το μετακόμιση τώρα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πραγματικά τραγούδι που πιστεύω ότι θα είναι και από αυτά που λέμε διαχρονικά, έτσι. Άλλωστε ο χρόνος έχει δείξει ότι καλά κρατά και προφανώς πάει πάρα πάρα πολύ καλά και μας αρέσει πάρα πολύ που το συνεχίζουμε. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν και η επιμονή σου, το τραγούδι έκπληξη με τον Κώστα Λιβαδά, τον ντουέτο, αλλά και αυτό το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, και θα ακούσουμε κάτι κλασικά αγαπημένο.

Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα και το σεβόμαστε πραγματικά ειλικρινά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν θα κλείσουμε έτσι. Πάντα κλείνουμε με τραγούδι και θα πάμε έτσι βαθιά μέσα στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε το βυθό του εαυτού μας. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Λεάνα Βραχάλη το είχαν περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θέλω σήμερα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Αλλά ερμηνευμένο από τη θεϊκή φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε πολύ καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητάρι.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Για δες πως αλλάξαμε.
1: Για δες πως αλλάξαμε.
2: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Φαντάσου ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θυμάμαι μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
10: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Με τον Φίλιππο Πλιάτσικα είπαμε να ξεκινήσουμε και say something, πες something, πες κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί με τραγούδια που θέλουμε να μάθετε, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθείτε, τραγούδια που έχουμε νοσταλγήσει και θέλουμε να τα επαναφέρουμε ή να τα ξαναθυμηθούμε, εγώ θα έλεγα, και πολλά πολλά ακόμα. Και επειδή όλα είναι τέλεια σε αυτή τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι, ηρωνικά το είπα, σαφώς, λέω να το κάνουμε και τραγούδι όπως το έκανε και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη φωνή της Νατάσας Μπουφίλιου πριν από λίγο καιρό.

Ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Ραντάκη από το άλμπουμ «Όλα στο φως» ως τα χαράματα. Το τραγούδι έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το θυμόμαστε και όταν έρχεται πάλι στο μυαλό μας αυτή η υπέροχη μελωδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς και πάμε πάλι σε ένα από τα τραγούδια που θα σας φέρουν έτσι λίγο, θα μας πάνε λίγο στο παρελθόν. Και θα μας ταξιδέψουν τότε που ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου ένωναν και πάλι τις δυνάμεις τους, γιατί ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου είχαν μια μακρά και πολύ ουσιαστική πορεία και έγραψαν μερικά από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και η ροκ μπαλάντα.

Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, κάνοντας ένα μικρό break μετά και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκε ειδικά για μια θεατρική παράσταση. Αλλά τελικά, ξέρετε, τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μας μένουν μέσα στο μυαλό και στο νου, είτε έχουμε δει την παράσταση, είτε δεν την έχουμε δει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε για μια παράσταση λοιπόν που παίχτηκε πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου και τον ουρανό μας τον έφερε και τον συγχωρήσαμε κιόλας. Το έργο λεγόταν, τώρα που το θυμήθηκα, «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Αυτό ήταν, φτάσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Στο επόμενο σίγγλ που βγήκε από το άλμπουμ Ανάμεσα, και πολύ σωστά βγήκε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδία και συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Και είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως γράφει και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου στο σημείωμά του, με δύο παράλληλους δρόμους. Κοινή πορεία εδώ και δεκαετίες. Συνομήλικοι και πάρα πολύ δημιουργική και ανήσυχη και οι δύο. Έτσι λοιπόν η καλοκαιρινή περιοδία σφραγίζεται με αυτό το τραγούδι και ξεκινάει και χειμερινή συνεργασία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάμε πάρα πολύ ωραία, συνεχίσουμε, γιατί παράλληλες ζωές από τη μία, δύο ίσον ένα από την άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο.

Μια πάρα πάρα πολύ ωραία διασκευή μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ο τίτλος του άλμπουμ του Γιώργου Μαζωνάκη τότε, στη δεκαετία του 90, και φυσικά μια σύμπραξη με την αξέχαστη Μέρι Λίντα. Και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης αυτό το καλοκαίρι του 26 είχε πάρα πολλές απώλειες και πραγματικά μετράμε τις πληγές μας που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, όχι μόνο δικό μου και δικό σας και πάρα πολύ κόσμου, γιατί το Νερό στη Βάρκα έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έλεγα όλων των εποχών στο έντεχνο τραγούδι, έτσι. Καταλαβαίνω. Θα μου πείτε, καλά, υπάρχουν τόσο μεγάλα τραγούδια τώρα, το Νερό στη Βάρκα. Φυσικά, το Νερό στη Βάρκα είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια με πραγματικά μεγάλα νούμερα ακρόασης.

κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα ο Κώστας Λιβαδάς, ζωντανά ηχογραφημένος με ένα πιάνο, έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε και καλεσμένο το καλοκαίρι, φοβερή έτσι συνέβρεση. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα και πάμε να κλείσουμε το

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.

0: κινδυνεύουν. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου και άκουσα δυο

Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά θα με κοντά σου όταν με θες από το άλμπουμ Ανεμοδείκτης. Στίχη μουσική εννοείται του Αλκίνου. Αλμπουμάρα. Μία από τις αλμπουμάρες που έχει κάνει ο Αλκίνος και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έτσι. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη που να μην είναι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλο σπουδαίο και όταν το μυαλό πάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη, δεν ξέρω, είναι εμένα συνειρμικά, πάει και στο Διονύση Σαββόπουλο.

Μόνος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

0: μας, δείξε μας λίγο και τα παιδιά επάνω. Ρίχτα, ρίχτα.
1: Γράφω με θυσμένα λόγια,
0: λέξεις

0: Λόγια, τον ίδιο λέει.
1: Κουδουνίζουν δυνατά, yeah. Ποιος έχει λόγο.

0: μεγάλη. Αφού κι εγώ. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ουσιαστικά εκδοχή του ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αλλά σε παρουσίαση μουσικών μαζί από το Christmas Theater που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και γιόρτασε εκεί τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Μπορούμε να γνωρίσουμε όλους τους μουσικούς και σε άλλη φάση. Λέω τώρα να... Τι λέω τώρα. Λέω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αλλά όχι για τον ίδιο, για τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Πολλής λόγος γίνεται για την Αφροδίτη Μάνου και για τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Αυτό όμως δεν την ακυρώνει ως μια πολύ πολύ καλή τραγουδοποιό της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μέσα σε αυτή την ιστορική της πορεία έχει τραγουδήσει και κάποια πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια.

Και αφού ταξιδέψαμε μέχρι τον Νότο με τον Μπάμπη Στόκα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από το Παυσί. Από το Παυσί, λοιπόν, ναι, το είπα σωστά. Λοιπόν, λέω να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το Έρωτα και τη Φυγή ο δίσκος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα από τα καλύτερά του άλμπουμ όλων των εποχών, και ένα από τα τραγούδια αυτά έγραψε ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης, δηλαδή ή εκείνος και εκείνος. Και το τραγούδι είναι, εντάξει, φανταστικό.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Με Νελένη Τσαλιγοπούλου ξεκινήσαμε και θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ κι εμείς για 20 περίπου λεπτά ακόμα, 25, πόσο κρατάει ένα ημιωράκι καθαρό. Και φυσικά συνεχίζουμε την πορεία μας. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγουδάκια έτσι από τα παλιά, γιατί όχι απλά τα νοσταλγήσαμε, τα έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και κάθε φορά που τα μεταδίδουμε, μας έρχεται έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Πιστεύω και σε εσάς.

Από το μόνιμο άλμπουμ το οποίο βάφτισε και το δίσκο το μετακόμιση τώρα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πραγματικά τραγούδι που πιστεύω ότι θα είναι και από αυτά που λέμε διαχρονικά, έτσι. Άλλωστε ο χρόνος έχει δείξει ότι καλά κρατά και προφανώς πάει πάρα πάρα πολύ καλά και μας αρέσει πάρα πολύ που το συνεχίζουμε. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν και η επιμονή σου, το τραγούδι έκπληξη με τον Κώστα Λιβαδά, τον ντουέτο, αλλά και αυτό το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, και θα ακούσουμε κάτι κλασικά αγαπημένο.

εαυτό μου. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα και το σεβόμαστε πραγματικά ειλικρινά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν θα κλείσουμε έτσι, πάντα κλείνουμε με τραγούδι και θα πάμε έτσι βαθιά μέσα στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε το βυθό του εαυτού μας. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Λεάνα Βραχάλη το είχαν περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θέλω σήμερα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Αλλά ερμηνευμένο από τη θεϊκή φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε πολύ καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr.

0: Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes.
4: Energy Vibes. Τώρα.
5: Καλώς τους. Πέμπτη σήμερα, η πιο παρεξηγημένη μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις, δεν έχει την γκρίνια της Δευτέρας, δεν έχει όμως και τη δόξα της Παρασκευής. Έχει όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το Σαββατοκύριακο είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, φαίνεται με γυμνό μάτι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δυναμώνουμε τη μουσική και χαμηλώνουμε λίγο την ένταση της καθημερινότητας, πάντα με ενέργεια και πάντα με περισσότερο χαμόγελο. Στα σημερινά Energy Vibes έχουμε μεγάλες επιτυχίες, βουτιά στο σαν σήμερα και τα γεγονότα, ιστορίες από την κατηγορία αποκλείεται να συνέβη αυτό, πραγματάκια που πιθανότατα δεν γνωρίζατε και δεν ξέρατε ότι θέλετε να μάθετε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο έτσι χαβαλέ, γιατί πολύ σοβαρά πήραμε αυτή την εβδομάδα. Ο Οκτώβρης έχει μπει για τα καλά, τα απογεύματα γίνονται λίγο πιο φθινοπορεινά και εμείς έχουμε μία αποστολή. Να φτάσουμε μέχρι την Παρασκευή με αξιοπρέπεια. Καφέ σε θέση μάχη, ένταση προς τα πάνω. Πέμπτη έχουμε. Η Παρασκευή είναι μία ανάσα πλέον και απαγορεύεται να μας χαλάσει κάποιος τη διάθεση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε να κάνουμε την Πέμπτη να νιώσει λίγο Παρασκευή.
3: Energy Vibes.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, η ιστορία πραγματικά έχει γράψει σελίδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο μας. Το 1871, μια τέτοια μέρα, ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Σικάγκο, που κατέκαψε σχεδόν την μισή πόλη, άφησε χιλιάδες άστεγους και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που χτίζονταν μέχρι τότε οι αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Το 1912, μέσα στους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην πορεία για την απελευθέρωση των υπόδουλων εδαφών. Την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1927, όμως, προβλήθηκε το The Jazz Singer, η πρώτη ταινία με συγχρονισμένο ήχο και διάλογο. Μια στιγμή σταθμός που σήμαινε την αρχή του ηχητικού κινηματογράφου και έβαλε το σινεμά πραγματικά σε μια νέα διάσταση. Στη μουσική τώρα, το 1980, μια τέτοια μέρα, ο Bob Marley ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή στο Pittsburgh, αφήνοντας πίσω μια συναυλία θρύλο και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρη την παγκόσμια κουλτούρα της ρέγγε μουσικής. Στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, σήμερα τιμάμε τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, γνωστής για την ασκητική της ζωής, αλλά και της Αγίας Πελαγίας από την Αντιόχεια, που άλλαξε ριζικά πορεία, μεταστρεφόμενη στον χριστιανισμό, δίνοντας παράδειγμα πίστης και μετάνοιας. Χρόνια λοιπόν καλά, πολλά στις πελαγίες μας. Energy.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στη νέα ενότητα του Ήξερες ότι, εδώ που οι εκπλήξεις είναι το φόρτε μας και η ρουτίνα παίρνει άδεια. Ήξερες λοιπόν ότι η ληστεία του αιώνα προδόθηκε εξαιτίας ενός σάντουιτς? Καλά άκουσες. Το Σαββατοκύριακο της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου του 2003 στην Αμβέρσα του Βελγίου ξεκίνησε ήρεμα, αλλά εξελίχθηκε στη θρυλική ληστεία του αιώνα. Ο Λεωνάρντο Νοταμπαρτόλο και η ομάδα του κατάφεραν να αποσπάσουν διαμάντια και χρυσάφι αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, διασπώντας ένα πολυσύνθετο σύστημα ασφαλείας 10 επιπέδων. Με κρυφές κάμερες και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, η ομάδα έδρασε με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να σημάνει κανένα συναγερμός. Οι ληστές είχαν ψευδόνυμα όπως Speedy, Monster και Genius και ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε με τέτοια οργάνωση που όλα πήγαν ρολόι, μέχρι που ο Speedy σε κρίση πανικού πέταξε τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε ένα δάσος αντί να τα κάψει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. Την επόμενη μέρα, ένας κυνηγός βρήκε τα στοιχεία και ειδοποίησε την αστυνομία. Παρά την έλλειψη ταυτοποίησης, η τύχη τους πρόδωσε σε μια απλή απόδειξη από ένα σαντουιτσάδικο που οδήγησε στους ληστές. Ο Νοταμπαρτόλο συνελήφθη και καταδικάστηκε, αλλά δεν απεκάλυψε ποτέ τι απέγιναν τα κλοπημαία. Η ιστορία τους με την τέλεια εκτέλεση και το απρόσμενο φιάσκο έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο θρυλικές ληστείες όλων των εποχών. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Energy Vibes εδώ με τον Κυριάκο καθημερινά αυτή την ώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ειδικά αν δουλεύετε, γιατί ένας 49χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σότζι Μοριμότο νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλώς θέλουν παρέα. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να τους διασκεδάσει, να τους συμβουλέψει ή να τους λύσει τα προβλήματα. Πηγαίνει, κάθεται, ακούει και υπάρχει. Και το καλύτερο, για 2 με 3 ώρες χρεώνει περίπου 60 έως 185 ευρώ για να μην κάνει τίποτα. Έχει κάνει γύρω στις 4.000 συναντήσεις, ενώ ένας πελάτης τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Τώρα, στις 270 φορές δεν είσαι πλέον πελάτης, έχεις μπει σχεδόν για τα καλά στο οικογενειακό WhatsApp. Του έχουν ζητήσει μάλιστα από το να πάει με κάποιον στο πάρκο μέχρι να αποχαιρετήσει έναν άγνωστο από το παράθυρο ενός τρένου. Και το καλύτερο της ιστορίας. Παλιά εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο και σύμφωνα με τον ίδιο τον επέκριναν επειδή δεν έκανε αρκετά στη δουλειά. Και εκείνος, ξέρεις, αντί να απογοητευτεί, σκέφτηκε ουσιαστικά. Αφού είμαι τόσο καλός στο να μην κάνω τίποτα, γιατί να μην πληρώνομαι γι' αυτό. Και κάπως έτσι έκανε την αδράνεια καριέρα. Εγώ πάντως ξέρω αρκετούς που ήδη έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία, απλώς τόσα χρόνια το κάνουν τσάμπα.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, το πρωινό εκείνο άρχισε πάρα πολύ περίεργα. Ήταν μόλις λίγες εβδομάδες από τον γάμο του ζευγαριού, που έγινε τόσο γρήγορα από την ημέρα της γνωριμίας, μετά από ολόκληρα 24 ώρα ατελείωτου. Ξέρεις, έτσι. Εκείνη λοιπόν δεν είχε γνωρίσει άλλους συντρόφους, άλλους άντρες στη ζωή της. Εκείνος ήταν έμπειρος, είχε γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες. Εκείνο το πρωινό όμως, ο σύζυγος με την σύζυγο άρχισαν να μαλώνουν την ώρα του πρωινού. Όλα ξεκίνησαν από κάτι ασήμαντο που όμως κατέληξε σε βαριές κουβέντες, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο σύζυγος έξαλλος από το τραπέζι και της είπε: «Και να σου πω, έτσι, δεν είσαι και πολύ καλή στο κρεβάτι». Άφησε την κούπα με τον καφέ στο τραπέζι, πήρε το σακάκι του και έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά. Η σύζυγός είχε μείνει άφωνη, σαν άγαλμα ένα πράγμα. Άφωνη και ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Ο σύζυγος λοιπόν έφτασε με αυτά και με άλλα στη δουλειά. Λίγο αργότερα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι εντάξει, δεν φέρθηκε και τόσο σωστά στη γυναίκα του. Δεν ήταν και κουβέντα σωστή αυτή που της είπε. Τον έτρωγαν λοιπόν οι τύψεις, τελικά αποφάσισε να τις τηλεφωνήσει. Καλεί τον αριθμό του σπιτιού, αλλά εκείνη δεν απαντούσε. Θα πήγε για ψώνια, σκέφτηκε. Είχε πάει 12.30 το μεσημέρι, υπέθεσε ότι η γυναίκα του θα είχε γυρίσει. Ξανακαλεί τον αριθμό του σπιτιού, αλλά και πάλι εκείνη δεν απάντησε. Αποφασίζει λοιπόν να την τηλεφωνήσει ακριβώς κατευθείαν στο κινητό της. Περίμενε, αλλά καμία απάντηση. Τι συνέβαινε, άρχισε να ανησυχεί. Ξανακαλεί. Χτύπαγε, καμία απάντηση. Πάνω που πήγαινε να το κλείσει, η γραμμή άνοιξε και ακούστηκε η φωνή της γυναίκας του λαχανιασμένη. «Γιατί άργησες τόσο πολύ να απαντήσεις το τηλέφωνο? Πού είσαι, πρε παιδάκι μου, ανησυχώ όλη μέρα?» τη ρώτησε με μία ανάσα.
2: «Είμαι στο κρεβάτι»,
1: του λέει αυτή. «Τέτοια ώρα στο κρεβάτι, και τι έκανες?»
2: «Έπαιρνα και μία δεύτερη γνώμη».
3: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος Μαράκος, πάντα εδώ με ενέργεια και χαμόγελο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς. Εγώ μερικές φορές δεν θυμάμαι τι έφαγα προχτές. Και ένας έφηβος μπορεί να θυμηθεί σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή την ιστορία θα σου πω αμέσως τώρα. Ο νεαρός που οι ερευνητές αναφέρουν μόνο με τα αρχικά KCL έχει μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα που ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Οι πρώτες του αναμνήσεις φτάνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, ενώ όταν του δίνουν μια τυχαία ημερομηνία από το παρελθόν του, μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη εκείνη την ημέρα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Μάλιστα, μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ακόμα και μια φράση μπορεί να του ξεκλειδώσει αμέσως παλιές αναμνήσεις. Σπάνια περίπτωση και πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Από την άλλη, θυμάται και όλες τις γκάφες που έχει κάνει στη ζωή του. Οπότε, ξέρετε κάτι, μια χαρά είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά.